0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είδαμε τα ξημερώματα, την πανσέλινο της φράουλας, οπότε νομίζω ένα pink moon που δεν είναι strawberry moon αλλά είναι pink moon είναι κατάλληλο για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Είναι 4 λεπτά μετά τις 6 ήδη. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Κόσμου 93,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας, να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί στέλνετε μηνύματα εδώ στο 68 και δεν παίρνατε απάντηση. Αυτό ήταν γιατί ήμουν ηχογραφημένη, να το ξέρετε αυτό. Ήταν ηχογραφημένες οι εκπομπές την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιο πέρδεμα είχε γίνει εδώ πέρα με τα ωράρια. Αλλά τώρα είμαστε ζωντανά, στην ουσία ζωντανά στο 68 μετά από σχεδόν ένα μήνα. Αν βάλεις μέσα και τις ημέρες που είχαμε αντικαταστήσει την ώρα του Προκόπη Δούκα. Το είπα αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Μην νομίζετε ότι δεν σας απαντώ στα μηνύματα. Απαντώ στα μηνύματα. Όταν είμαι εδώ βέβαια. Κατά τα άλλα, για τα δικά σας μηνύματα, το Viber ως γνωστόν, γράφετε Κόσμος Radio, εκεί πέρα θα ανοίξει η σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, το ίδιο και στο Facebook, στο Instagram, αλλά έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Πάμε λοιπόν, καλημέρα, με Frank Sinatra και Summer Wind.

Από ό,τι φαίνεται αυτό το summer wind εξασθενεί έτσι σταδιακά στο Αιγαίο σήμερα μέχρι 6 που φορ. Γενικότερα να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 37, τοπικά 38 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το λέγαμε και χθες, αυτές τις 2-3 μέρες θα ανέβει αρκετά. Στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν και εκεί μέχρι 37 βαθμούς. Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 μέχρι 37 βαθμούς. Και στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 μέχρι 36 βαθμούς. Αύριο ανεβαίνει 38, την Πέμπτη 37 και την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές στην Αττική, να το ξέρετε αυτό. Σήμερα γιορτάζει, έχουμε και γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, ο Αποστόλης, ο Τόλης. Πείτε τους χρόνια πολλά, πολλές γιορτές τώρα και αύριο έχουμε μεγάλη γιορτή, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Liz Wright, I idolize you.

Μια ρέγγε διασκευή από το 1973, οι Pioneers και το Papa was a Rolling Stone. Είναι ήδη 18 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για σήμερα και αύριο. Αύριο συγκεκριμένα έχουμε στάση εργασίας από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τη ΔΥΠΑ. Η στάση εργασίας είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 12.30 στο Κέντρο Πρόθεσης Απασχόλησης νούμερο 2, που είναι στην πλατεία Βάθης, νομίζω κάπου εκεί, στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε να το ξέρετε ότι αύριο έχουμε στάση εργασίας από τη ΔΥΠΑ. Επίσης, από αύριο ξεκινάει και ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για τις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρώπης, που θα έχουμε την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αγοράσετε κάτι εκτός Ευρώπης από αυτά τα site, τα πολύ φτηνά που αγοράζουμε όλοι, τότε ανά είδος θα πληρώνετε 3 ευρώ δασμούς. Δηλαδή, αν πάρετε ένα πακέτο που έχει μέσα, ξέρω εγώ, παπούτσια και μια μπλούζα, θα πληρώσετε 6 ευρώ, γιατί είναι διαφορετικά είδη, να το ξέρετε αυτό. Επίσης, από την Κυριακή, το υπενθυμίζω, μέχρι και την Πέμπτη έχει ξεκινήσει η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οπότε να το ξέρετε αυτό. Το Σαββατοκύριακο κανονικά θα λειτουργούν αυτοί οι σταθμοί, αλλά από Κυριακή μέχρι Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα, 10 παρά 20 το βράδυ, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη.

μερικά από τα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα. Είναι σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ, έτσι, αυτό το καταπληκτικό κτίριο, και αποτελούσε μικρογραφία, λέει, ενός σιδηροδρομικού σταθμού στην Κωνσταντινούπολη. 1930 ιδρύεται η νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1936 εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα «Το όσα παίρνει ο άνεμος». 1938 κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν. 1937 λειτουργεί στο Λονδίνο ο πρώτος τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Τότε ήταν ο αριθμός 999 τριψήφιος. Και το 1950 διαβάζω στο παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας η ποδοσφαιρική ομάδα της Αμερικής νικά 1-0 την Αγγλία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σημειώνοντας το μεγαλύτερο θρίαμβο στην ιστορία της. Το τηλεγράφημα, λέει, φτάνει στα γραφεία της εφημερίδας New York Times, αλλά δεν γίνεται πιστευτό και δεν το δημοσιεύουν ποτέ. Και σαν σήμερα ξεκινήσαμε με Joe Henderson, φεύγει από τη ζωή το 2001 ο Joe Henderson, αυτός ο επιδραστικός Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz. Μάλιστα είχε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 4 μήνες, ενταχθεί και στους Blood, Sweat and Tears να δοκιμάσει έτσι τον ήχο του σε ένα πιο ευρύ κοινό, αλλά γρήγορα επέστρεψε στο δικό του καθαρό jazz ήχο. Καλημέρα και πάλι, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές αυτές τις 2 ώρες, που τώρα είναι 1,5 ώρα, θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Σαντέ στον αέρα μας. Hang on to your love.

0: είναι μία από τις συναυλίες που θα ήθελα πολύ να δω στη ζωή μου, το Αντριάνο Τσελεντάνο, αυτός ο θρύλος της ιταλικής μουσικής και του κινηματογράφου. Δυστυχώς νομίζω δεν έχει έρθει και ποτέ στη χώρα μας, έχει αποσυρθεί πλέον από τις δημόσιες εμφανίσεις. Il tempo se ne va. Μία είδηση που μπορεί να σας αφορά ιδίως αν ταξιδεύετε την Παρασκευή από Ραφίνα. Απεργία, λέει, την Παρασκευή στα πλοία που αποπλέουν από Ραφίνα. 24ωρη κινητοποίηση θα αρχίσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου και επηρεάζει τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από τη Ραφίνα. Είναι από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. 24ωρη λοιπόν απεργία. Εάν ταξιδεύετε από Ραφίνα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, υπάρχει απεργία που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, να το ξέρετε. Πάμε και για ένα
1: Cosmos Classic.
0: Αυτό ακριβώς, Cosmos Classic.

Delivery Corporation, μία από τις μεγάλες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, μας έρχεται στις 11 Ιουλίου στη Πλατεία Νερού μαζί με Baltus και Wailers. Γενικά συναυλιακά το φετινό καλοκαίρι νομίζω είναι εξαιρετικά πετυχημένο. Σχεδόν οι περισσότερες συναυλίες είναι sold out. Δύο από αυτές που είδαμε, δηλαδή του David Byrne και του Jean-Michel Jarre, ήταν εξαιρετικές. Τα είπαμε για τον David Byrne, για τον Jean-Michel Jarre δεν τα είπαμε γιατί ήμουν ηχογραφημένη. Καταπληκτική συναυλία στην Πλατεία Νερού με πάρα πολύ κέφι, δεν το περίμενες. Ο κόσμος χόρευε, φώναζε και από ό,τι κατάλαβα ευχαριστήθηκε και ο Jean-Michel Jarre. Έβγαλε και μια ανάρτηση την επόμενη μέρα. Τι ωραία που πέρασε στην Αθήνα. Όλα καλά και όλα ωραία. Πάμε για τα επόμενα. Πάμε και για το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1987 κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας La Bamba. Έτσι, ένα από τα πιο πετυχημένα, πιο εμβληματικά soundtrack στην ιστορία του κινηματογράφου. Επανέφερε τότε το 87 τη rock and roll μουσική των 50 στην κορυφή το chart, τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως, κυριάρχησε και σε πωλήσεις και στα charts. Οι Los Lobos τραγουδάγαν το La Bamba, ήταν μάλιστα νομίζω το πρώτο ισπανόφωνο, αποκλειστικά ισπανόφωνο τραγούδι, με ισπανικό δηλαδή στίχο, που κατέκτησε την πρώτη θέση στα αμερικανικά charts. Εδώ θα τα ακούσουμε από τον Χωσέ Φελτσιάνο.

Και μια που μπήκαμε και στο ημερολόγιο της ημέρας και μπήκαμε σε αυτή τη δεκαετία του 80 που όλοι αγαπάμε να μισούμε ή τέλος πάντων αγαπάμε μόνο, σαν σήμερα το 1986 η Μαντόνα κυκλοφορεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, πολλές επιτυχίες από αυτό, αλλά νομίζω το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερο ήταν αυτό εδώ, La Isla Bonita. Θα μας πάει μέχρι το break, χορεύει Παναγιώτα Χρονοπούλου, που θα ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Όχι, είναι ακριβώς στις 5:30 θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Okay.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Beth Hart. Πόστερο πριν από μερικές μέρες ότι βρίσκεται στη Μύκονο, διακοπές ετοιμάζεται. Αύριο η μεγάλη της συναυλία στο Λυκάβητο. Την περιμένουμε από πέρσι που είχε προγραμματιστεί μια συναυλία της και ακυρώθηκε για λόγους υγείας. Αύριο λοιπόν στο Λυκάβητο Beth Hart. Και έτσι έχουμε μπει και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. 6 λεπτά μετά τις 7, τελευταία μέρα του Ιουνίου, Τρίτη σήμερα, 30 του μηνός, γιορτάζει και ο Αποστόλης και Αποστολία σήμερα. Πείτε τους χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα λέμε και τα χρόνια πολλά και τις ειδήσεις και θα ακούμε και πολλή μουσική. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές αυτές θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ θα ρυθμίζει τον ήχο και ο Τιουάγιο για τη συνέχεια. Αυτός ο νέος καλλιτέχνης από τη Γαλλία που έχει κυκλοφορήσει τώρα πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, ένα άλμπουμ, λέγεται Outside. Και νομίζω ότι το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο, τουλάχιστον να σας αρέσει η soul μουσική. Νομίζω ότι ο Τιουάγιο την υπηρετεί με πολύ σεβασμό. Up for soul το τραγούδι.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Ελεύθερος Τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο και 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Επίσης, συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Αυτά στον Ελεύθερο Τύπο. Εφημερίδα των Συντακτών, οι σύμμαχοι του καύσωνα, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Καθημερινή, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο επίσης στην Καθημερινή. Στα νέα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή, τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Και τέλος, ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών. Τι προβλέπει η συμφωνία, άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από τον Σεπτέμβριο. Και αυτή είναι η Gladys Knight μαζί με τους Pips. 15 λεπτά μετά τις 7, Midnight Train to Georgia.

Here's One Live, Brew Comp, και πάμε να δούμε και μερικές κρίσιμες χρηστικές ειδήσεις, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση αν θέλετε. Για τους σταθμούς του μετρό το είπαμε, Μέγαρο Μουσική, Αμπελόκη, Πιπανόρμου, Κατεχάκη, 10 παρά 20 το βράδυ κλείνουν μέχρι την Πέμπτη. Επίσης είπαμε ότι από αύριο έχουμε το νέο Ευρωπαϊκό Εθνικό Μηχανισμό για ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρώπης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Με άλλα λόγια, αν παραγγείλετε εκτός Ευρώπης, θα πληρώνετε 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος. Επίσης, διαβάζω ότι την πλήρη εικόνα λέει για τις πληρωμές τους στην εφορία, είτε αυτές αφορούν φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων, με την αυτόματη χορήγηση αποδεικτικών ίσπραξης θα έχουν από αύριο μέσω ειδικής εφαρμογής στο MyAdde φορολογούμενοι λογιστές και επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας απλώς, λέει, λίγα ψηφιακά κλικ στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο. Τι άλλο από τις χρήσιμες πληροφορίες? Αύριο έχουμε κινητοποίηση με τη μορφή στάση εργασίας από τη ΔΥΠΑ από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, και θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 12.30 και στη πλατεία Αττικής, όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία Υπαλλήλων της ΟΑΕΔ. Και την Παρασκευή έχουμε απεργία στα πλοία που αποπλέουν από Ραφίνα. 24ωρη κινητοποίηση από τις 6 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου και επηρεάζει όλα τα πλοία, τα επιβατικά και τα οχηματεγωγά πλοία που αποπλέουν από τη Ραφίνα. Στην ταυτότητα της ημέρας, καλός καιρός σήμερα σε όλη την επικράτεια, γύρω στους 36 βαθμούς η μέγιστη και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες, κάπου εκεί θα είναι η μέγιστη, 36-37, άντε το πολύ 38 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και Αποστολία, χρόνια τους πολλά. Σήμερα θα είχε γενέθλια αν ζούσε και η Λένα Χόρν, γεννήθηκε σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου 1917, αυτή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, αλλά κυρίως ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα. Όταν είχε υπογράψει με το στούντιο, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, αλλά κυρίως ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα, όταν είχε

στις τελευταίες σειρές, πίσω ακόμα και από τους Γερμανούς εχμαλώτους του πολέμου, αποχώρησε έξαλλη και στη συνέχεια είχε πληρώσει τα έξοδα από τη τσέπη της για να εμφανιστεί αποκλειστικά σε βάσεις όπου βρισκόντουσαν μαύροι στρατιώτες. Λένα Χόρν, εδώ με τον Χάρη Μπελαφόντε, στο It Ain't Necessarily

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6.

αυτός είναι ο καταπληκτικός Stanley Clark. Έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 75 χρονών. Αμερικανός μπασίστας, συνθέτης, παραγωγός, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς στην ιστορία της jazz και του fusion. Είχε γίνει γνωστός από τη δεκαετία του 70, συνιδρυτής του συγκροτήματος Return to Forever μαζί με τον Chick Corea. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε στον μπάσο μια εξέχουσα θέση, αν θέλετε, που έλειπε από την μουσική jazz. Έχει λάβει 5 βραβεία Grammy, 15 υποψηφιότητες. Ένας τρομερός τύπος με τον οποίο ξεκινήσαμε και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και εσείς, αν θέλετε με μηνύματα, μπορείτε να δηλώσετε το παρόν είτε μέσα από το Viber, που μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, από τα social media ή μέσω τηλεφώνου, γιατί όχι, 210-6066-429.

Πάμε να δούμε λίγο και τα δικά μας, τα του κόσμου. Στο 25 για τα 25, νομίζω το έχετε ακούσει. Είναι τα 25 χρόνια του σταθμού και προσφέρουμε 25 βιβλία για το καλοκαίρι. Τρέχει ένας διαγωνισμός, 25 τίτλοι που έχουμε διαλέξει από διάφορους εκδοτικούς οίκους και τους κληρώνουμε κάθε εβδομάδα. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού λήγει σήμερα το μεσημέρι. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram να δηλώσετε συμμετοχή, να κερδίσετε ένα από αυτά τα βιβλία. Επίσης, μιλώντας για τους διαγωνισμούς, έχουμε και στο Instagram διπλές προσκλήσεις για το live του Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή 3 του μηνός και εκεί μπορείτε να λάβετε μέρος. Και επίσης έχουμε διπλές προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή 3 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Πέμπτη 2 του μηνός. Ο Δημήτρης Καλατζής θα εμφανιστεί στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής με την παράσταση χθες το βράδυ. Ένα πρόγραμμα που είναι και ένα αφιέρωμα, διαβάζω, για τη jazz, μια jazz ματιά στο κομμάτι της ελληνικής μουσικής που ονομάζουμε ελαφρά μουσική. Μαζί του θα είναι και η Αθήνα Ρούτσι και ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Μια πολύ ωραία παράσταση και για αυτήν μπορείτε να μπείτε στο site μας για να δείτε πώς θα μπορείτε να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Θα κάνετε μια ανάρτηση κάτω, κάνετε μάλλον ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα γίνει η κλήρωση. Επίσης να σας πω ότι ετοιμάζουμε κάτι για τους fans των Rolling Stones την 5η 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Ακροατές που θα κερδίσουν προσκλήσεις, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο διαγωνισμός, θα έρθουν εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ για να ακούσουν πρώτοι ολόκληρο το νέο άλμπουμ των Rolling Stones μια μέρα πριν από την κανονική του κυκλοφορία. Λέγεται Foreign Tongues, όπως θέλετε πείτε το, ξένες γλώσσες δηλαδή, και την παρουσίαση θα κάνει ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας. Πληροφορίες σας έχουμε σύντομα. Προς το παρόν, Rolling Stones και Jealous Lover, το καινούριο τους τραγούδι.

Αχ, I wish I didn't love you. Αυτά τα πονεμένα τραγούδια αγάπη. Sky Newman, Man of the House, ο τίτλος. Και κάπου εδώ πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι και τελειώνει η σημερινή εκπομπή. Είμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάννα Μαστάθη και η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ήταν πάντα εδώ μαζί μας αυτές τις δύο ώρες στις ρυθμίσεις του ήχου. Τελευταίο τραγούδι, περίμενα πώς και πώς να το παίξω σήμερα. Διότι το τραγούδι λέγεται See You in July και αυτό ακριβώς θα γίνει. Εμείς θα τα πούμε αύριο που θα έχει μπει και ο Ιούλιος στις 6 ώρα το πρωί. Προκόπης Δούκας ακολουθεί. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
3: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
2: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
4: Καρδιά. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό ήταν το πρώτο βινήλιο που έβγαλαν οι Style Council στο μέγεθος των 30, των 12 ιντσών, των 30 εκατοστών δηλαδή, το γνωστό μας LP, αλλά δεν ήταν LP, ήταν EP, έτσι λέγονταν αυτά τα δισκάκια, extended play δηλαδή, δεν είχε μια σειρά από τραγούδια μεγάλης, έτσι, να φτιάχνουν μια διάρκεια 40-50 λεπτά, είχε 4-5 κομμάτια σαν single με κάποια επιπλέον. Αυτό είναι το Long Hot Summer, αυτό που ετοιμάζεται να αρχίσει και θα είναι ζεστό την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ήδη είναι. Ημερολογιακά βέβαια το καλοκαίρι έχει αρχίσει από το θερινό ηλιοστάσιο πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Σήμερα είναι 30 Ιουνίου του 2026, είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική εδώ στο Κόσμος. Σαν σήμερα το 1939, αυτή εδώ η μοναδική φωνή κάνει την πρώτη της εμφάνιση με την ορχήστρα του Χάρι Τζέιμς. Εδώ βέβαια είναι με την ορχήστρα του Duke Ellington πολύ αργότερα. Frank Sinatra,

Sunny λοιπόν του Bobby Hebb, το κομμάτι από δύο ιερατέρατα της μουσικής, τον Duke Ellington και την ορχήστρα του βεβαίως, με τις τρομερές ενορχιστρώσεις, και τον Frank Sinatra με την τρομερή φωνή. Σαν σήμερα το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης, ο Μιχαήλ Σταματόπουλος, έτσι ήταν το πραγματικό του όνομα, από τους μεγάλους μας λογοτέχνες, μυθιστοριογράφους και διηγηματογράφους. Το 1939, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός, από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και το 1985, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής που σάρωσε στην εποχή του τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

0: Αυτό είναι το πιάνο του Βλαντιμίρ Κοσμά που υπογράφει το soundtrack μιας ταινίας που λεγόταν Diva του Ζαν-Ζακ Μπενέξ πριν από πολλά πολλά χρόνια. Και πίσω στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα επίσης το 1908 γίνεται μια περίεργη έκρηξη στη Σιβηρία που υπολογίζεται ότι είχε ισχύ 10 με 15 μεγατόνους, καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα όπως υπολογίζεται, άλλοι λένε ότι είναι μετεωρίτης, άλλοι λένε ότι είναι πυρηνικό πείραμα, άλλοι λένε ότι είναι επίθεση εξωγήινων στην αδιαφανή Σοβιετική Ένωση, μάλλον Ρωσία τότε. Δεν θα μάθει ποτέ κανείς τι συνέβη. Το 1934 σαν σήμερα επικρατεί αναταραχή στο ναζιστικό κόμμα, αμφισβητείται ο Αδόλφος Χίτλερ, αλλά αντιδρά σκοτώνοντας 77 στελέχη, κατά άλλους 400 το επεισόδιο μένει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happened. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.

0: Standing by.
1: Summertime.
0: Standing by.
1: Standing by.
2: Summertime, πόσες εκτελέσεις έχουν υπάρξει. Εδώ ο James Brown που τραγουδούσε πολλές φορές jazz σε ένα άλμπουμ που λεγόταν Mother's Nature. Δεν λέει ποια είναι η τραγουδίστρια μαζί του. Έχω την υποψία ότι είναι η Martha High, αλλά αν μην το πω και με σιγουριά. Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται ένας μουσικός που μέλει να φέρει το μπάσο, είτε ακουστικό είτε ηλεκτρικό, στην πρώτη γραμμή της αναγνώρισης, να το πω έτσι, στη jazz, ο Stanley Clark, για αυτόν μιλάω. Ξεκίνησε την καριέρα του με τους Return to Forever, ένα jazz fusion group που έκανε έτσι, έλαμψε πολύ στην εποχή του, και μετά άρχισε μια solo καριέρα που τον έφερε να, όπως διαβάζω, να είναι ο πρώτος star του μπάσου στην στο χώρο της jazz. Κατάφερε να κάνει περιοδίες με το δικό του όνομα στη Μαρκίζα πρώτο. Αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο για ένα jazz μουσικό και δι μπασίστα. Εδώ τον ακούμε με το φίλο του, τον κιμποντίστα George Duke, στο Louie Louie.

Λουί Λουί από το πολιτικό ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 57 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, το Δημόκρητο. Το 93, προσέξτε τώρα την αντίστοιξη, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της πολιτικής άνεξης και ακόμα ταλαιπωρεί την πολιτική ζωή και τη χώρα γενικότερα. Το 1996 ο Κώστας Σιμίτης σαν σήμερα εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έναντι, με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου, ευτυχώς.

Το Lily Silver Valley είναι για το θάνατο της Πίνα Μπάους, σαν σήμερα το 2009. Και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γράφουν: οι καθημερινοί μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Τα νέα γράφουν: τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα από που ξεκινάει η εφαρμογή, και απογευματινή γράφει: παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει: ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Ο ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Και ο Ελεύθερος Τύπος: 2 ευνοϊκές αλλαγές, το νέο ανακαινίζω. Το μανιφέστο γράφει: τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Η κόντρα: προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Και ότι η πολίτικα κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Η δημοκρατία: μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Και στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική γράφη: υποσχετική για μειώσεις τιμών. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε η μία από τις Supremes, η Florence Ballard. Ακούμε το πρώτο τους νούμερο 1, Where Did Our Love Go.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο απολογισμός του κυβερνητικού έργου και ο προγραμματισμός των βασικών προτεραιότητων για το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Τόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Νέες αφίξεις μεταναστών στη Γάβδο, εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 70 πρόσφυγες και μετανάστες. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή στη Λακωνία. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
4: I mean The Godfather.
5: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
6: Ακούτε Κόσμος.

Εδώ ακριβώς είναι που σηκώνει την Courtney Cox στη σκηνή ο Bruce Springsteen στα νιάτα του, το πιο πετυχημένο εμπορικά και το πιο pop εντός εισαγωγικών άλμπουμ του, το Born in the USA, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, το I'm on Fire, το ομότιτλο κομμάτι, το Glory Days και πόσα ακόμα. Ένα σωρό singles έβγαλε. Σαν σήμερα αυτό εδώ, το πρώτο single, το Dancing in the Dark, πήγε στο νούμερο 2 του πίνακα επιτυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Kiss of Fire. Ο Χιου Λόρι με την Γκάμπι Μορένο σε αυτό το τάγκο, αργεντίνικο κομμάτι ήταν αρχικά, και εδώ τραγουδιέται και στις δύο γλώσσες. Τι να πω, αυτές οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα είναι ανατριχιαστικές, συγκλονιστικές, όπως κάθε φορά όταν γίνονται διασώσεις μετά από αυτόν τον σεισμό, που όταν τον βλέπεις πως έγινε, πως έριξε τους ανθρώπους στο έδαφος, και πως κατέρευσαν τα κτίρια, σε πιάνει ψυχή σου. Άνθρωποι ακόμα διασώζονται ευτυχώς, αλλά πόσοι άλλοι όχι. Παιδιά, νέα, μανάδες με τα μωρά τους, συγκλονιστικό. Νομίζω είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του ανθρώπου, η διάσωση από αυτή τη μανία της φύσης, την οποία δεν μπορείς να αμυνθείς με τίποτα, όταν ξεπερνάει κάποια όρια.

Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος πνευστός, ο Νατζή. Θα τον ξαναβρούμε στη συνέχεια σε μια συνεργασία του με τον Στάνλι Κλάρκ, στον οποίο έχουμε ένα μήνυμα αφιέρωμα σήμερα λόγω των γενεθλίων του. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Θα έχουμε πάντα την Αμερική. Η δεξαμενή μπροστά στο μνημείο του Λίνκον έχει βγάλει γλίτσα πράσινη, κομμάτια της νέας μόνωσης που τοποθετήθηκε με απευθείας ανάθεση για να δώσει στο νερό το βαθύ μπλε της αμερικανικής σημαίας επιπλέον ανάμεσα στο πλάνκτον. Σε αυτή την επιφάνεια καθρεφτίζεται το έθνος στα 250 γενέθλιά του. Μόλις 800 μέτρα από εκεί που το νερό πρασινίζει, ένα παραπέτασμα από λευκούς μουσαμάδες καλύπτει μέρος της πρόσωψης του κέντρου Kennedy για τις παραστατικές τέχνες. Μοιάζει σαν γάζα πάνω στο πρόσωπο του κτηρίου. Απλώθηκε εκεί για να κρύψει από το δημόσιο βλέμμα την αποκαθήλωση του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος έχει εγκαταστήσει αυτόν επικεφαλής του κέντρου Kennedy. Έχει βάλει εγκάθετο στη διοίκηση. Δεν του ήταν αρκετό. Θέλησε και το όνομά του στη μαρκίζα. Πάνω από το John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts προσθέθηκε ένα The Donald J. Trump and The John F. Kennedy. Το δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθούν τα 18 γράμματα και η μία τελεία της προσθήκης. Μόνο το Κογκρέσο, είπε, η απόφαση έχει αρμοδιότητα να αλλάξει την ονομασία του Εθνικού Ιδρύματος. Η διόρθωση έγινε αθέατα πίσω από το παραπέτασμα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του New York Times αθόρυβα, χεράτα. Δεν απαιτήθηκε η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για να ξυστεί το αποτύπωμα της πολιτικής αυθαιρεσίας. Οι μουσαμάδες θα μείνουν εκεί μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση για να μην φαίνεται ο σφετερισμός ξεκαρφωμένος. Δεν μιλούν όμως μόνο τα παλιά μνημεία, τα βαδαλισμένα από το παρακράτος του ναρκισισμού, μιλούν και τα νέα. Μια εβδομάδα μετά την αποκαθήλωση στο κέντρο Kennedy είχε εγκαίνια το κέντρο Ομπάμα. Μίλησε εκεί ο πρώην πρόεδρος και έδειξε πάλι μεγάλη ψηπετή ανωτερότητα. Δεν ανέφερε τον ακατανόμαστο, δεν κυλίστηκε στη γλίτσα της πολιτικής συγκυρίας, ήρθε στο ύψος της διανοίας του και άρθρωσε ξανά την παλαιά πίστη για την αψίδα του ηθικού σύμπαντος που κλείνει προς τη δικαιοσύνη. Την εξήτηση αυτών των στοχασμών αποκρισταλώνει ο πύργος του κέντρου Ομπάμα, ένας υπεραρχιτεκτονημένος όγκος ύψους 69 μέτρων με ανάγλυφες τις λέξεις μιας ομιλίας του πρώην Προέδρου στην κορυφή του. Ένα εγώ από λίγο μπετόν. Δυόμισι αιώνες, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, από την ιδρυτική πράξη της πληρέστερης σύγχρονης δημοκρατίας, από τη διακήρυξη ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και πρικισμένοι με αναπαλωτρίατα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην επιδίωξη της ευδαιμονίας, τα τοπόσημα στη Ουάσιγκτον και στο Σικάγο μαρτυρούν ιστορικό ύλιγκο. Στην πρωτεύουσα, μια μανική εξουσία χτυπιέται στους τοίχους, επιχειρώντας να κατεδαφίσει κάθε εμπόδιο στην απολυταρχική της βούληση για δύναμη. Στο νέο προεδρικό καθίδρυμα λαμβάνει αισθητική υπόσταση η ευταρέσκεια της φιλελεύθερης ελίτ που έχει να αντιτάξει στην καταράκωση των θεσμών μόνο τον κούφιο ιδεαλισμό της. Διαφωνώ. Θα υπάρχει βέβαια πάντα μέσα μας η Αμερική, αυτή που έχει καθορίσει το αισθητήριό μας με τις ταινίες και τις μουσικές της, που ύφανε τις συνειδήσεις μας με τα μεγάλα της μυθιστορήματα, που μας ξεσκόλισε με τη σαγήνη των καταναλωτικών της φαντασιώσεων. Αυτό δεν κάνει άλλωστε επί έναν αιώνα ο αντιυμπεριαλιστικός εαυτός μας. Διαχωρίζει την υπερδύναμη που αναπαρέγαγε τα απεικιοκρατικά αμαρτήματα, τα οποία ιδρύθηκε για να θεραπεύσει, από τις πολιτισμικές εξαγωγές της χώρας της ελευθερίας, σαν να ήταν δύο οι Αμερικές και να μπορούσαμε να τις ξεχωρίσουμε. Γράφει λίγο πιο κάτω. Η έκπληξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ο Μιχάλης Τσιντζίνης, δεν είναι ο ίδιος ο Τραμπ, είναι το πόσο εύκολα υποκύπτουν στις προβλέψιμες ορέξεις του τα ζωτικά όργανα της Αμερικανικής Δημοκρατίας, η δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, η ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν έχουν συνθηκολογήσει όλοι. Εκεί επιζούν και δρούν ακόμα τα αντισώματα. Από εκείνους τους πυλώνες εκπορεύεται και η προσδοκία ότι δεν θα χρειαστεί αυτή τη σημαδιακή Τετάρτη Ιουλίου να καταφύγουμε στην εφέλη μιας πνευματικής Αμερικής, την οποία θα φυλάτουμε νοερά σε πείσμα μιας πολιτικής πραγματικότητας.

Αυτός που ακούτε είναι ο Γκάρι Νιούμαν και να ένας ήχος ξεχασμένος μετά την έκρηξη του πανκ στη Βρετανία. Ήρθε η ηλεκτρονική pop, το πρώτο κομμάτι που έγινε επιτυχία σε αυτό το ύφος, σε αυτό το είδος, ήταν αυτό εδώ, τον Tubeway Army, νούμερο ένα σαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για 4 ολόκληρες εβδομάδες. Our Friends Electric.

Someone Somewhere in Summertime, ένα συγκλονιστικό άλμπουμ των Simple Minds, μια και πιάσαμε αυτό το βρετανικό νέο κύμα που εμφανίστηκε αμέσως μετά το 79 και κατά κύριο λόγο μετά το 80. New World Dream λεγόταν και ήταν ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά τους. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το Protagon, το χάσμα του κλιματιστικού μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, από το Atlantic, αυτό το πολύ καλό περιοδικό, όπου περιγράφει λίγο πολύ ότι η διαφορά είναι πολιτισμική. Οι Ευρωπαίοι δεν δίνουν την ίδια σημασία που δίνουμε εμείς οι Νότιοι ή οι Αμερικανοί στο θέμα του κλιματισμού, το οποίο το θεωρούμε δεδομένο και απαραίτητο για να περιορίζει το βασανιστήριο της ζέστης. Το καταλαβαίνω από μια πλευρά για τους Βορειοευρωπαίους. Είναι σαν να λένε στους Έλληνες, πάρτε λάστιχα χειμωνιάτικα για το αυτοκίνητό σας. Ξέρετε πολλούς που το κάνουν. Ναι, εντάξει, όσοι ζουν σε περιοχές που έχουν χιόνια. Αλλά είναι μια κουλτούρα που δεν την έχουμε. Όπως αυτοί δεν έχουν την κουλτούρα του κλιματιστικού. Στη Γαλλία, μάλιστα, ξέσπασε και μεγάλη διαμάχη μεταξύ των ακραίων Μελανσόν και Λεπέν για το τι είναι το σωστό και τι όχι. Και οι δύο λάθος, βέβαια. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Adrian Wright. Τον Human League. Άλλο ένα κομμάτι αυτής της εποχής. Don't you want me, baby. Μεγάλη επιτυχία.

Don't You Want Me Baby. Δεν τα λένε καλά τα δικαστήρια τελευταία του Donald Trump. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεσή του, το appeal του, αν το μεταφράζω σωστά, κόντρα στην καταδίκη που είχε πετύχει γι' αυτόν εναντίον του, δηλαδή μία από τις γυναίκες που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική συμπεριφορά, όχι μόνο ανάρμοστη αλλά επιθετική και στα όρια του βιασμού. Η Jean Carroll του είχε αποσπάσει με απόφαση 5 εκατομμύρια δολάρια. Η έφεσή του πήγε στον Κουβά προς μεγάλη του θλίψη. Έβγαλε και ανακοίνωση εναντίον του δικαστηρίου. Έτσι κάνει πάντα. Και αυτό από την περίοδο της βρετανικής ηλεκτρονικής pop. Βέβαια το κομμάτι αυτό είναι παλιό, είναι soul κομμάτι από την Gloria Jones. Pam, pam. Soft Cell, Tainted Love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Και αυτό δεκαετία του 80 είναι, αλλά κάπως ετοιμάζει τον ήχο των 90s. Η Swing Out Sister είναι αυτή, από το It's Better to Travel Breakout. Εδώ είναι ο κόσμος. Καλημέρα να ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Άλμα στο 2025. 26, με συγχωρείτε. Τι ωραίος αυτός ο Γάλλος, ο T.Y.G. Από το άλμπουμ του Outsider, αυτό είναι το Electric Spanish.

Electric Spanish, βλέπω τον τίτλο στην βρετανική εφημερίδα Independent. Πολέμησα τον Πούτιν για 17 χρόνια. Θα προτιμούσε να δει τη Ρωσία να καίγεται παρά να παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Αυτός είναι ένας πολύ ταλαντούχος πιανίστας, ο Bill Evans, εδώ σε αυτό το άλμπουμ του στη Verve, From Left to Right, παίζει και κανονικό και ηλεκτρικό πιάνο, Rhodes. What are you doing the rest of your life? Ωραία ερώτηση.

Γράφει στην Καθημερινή ο Αλέξης Παπαχελάς το κρίσιμο φθινόπωρο. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα προέβλεπα ότι οι εκλογές θα γίνουν ως τον Οκτώβριο. Η χώρα ήδη βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, οι υπουργοί συμπεριφέρονται σαν πολιτευτές και έχουν επιδοθεί στο κυνήγι του Σταυρού και στις τακτοποιήσεις θεμάτων. Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις όσων μιλούν ακόμη για μεταρρυθμίσεις και ακόμα λιγότερες οι περιπτώσεις όσων το πιστεύουν και θέλουν να κάνουν κάτι στην πράξη πριν πάμε στις κάλπες. Το πολιτικό σκηνικό, γράφει Αλέξης Παπαχελάς, διαμορφώνεται με τρόπο που βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον λειτουργεί προς όφελος του κυρίου Μητσοτάκη. Η δημοσκοπική άνοδος του κυρίου Τσίπρα μπορεί να αντανακλά πραγματικά δεδομένα ή να αποτελεί ένα στιγμιαίο επικοινωνιακό επεισόδιο. Σε κάθε περίπτωση, βολεύει τον Πρωθυπουργό να έχει έναν βασικό αντίπαλο και μάλιστα τον προκάτοχό του. Μπορεί βάσιμα να ελπίζει πως έτσι θα συσπυρώσει πρώην ψηφοφόρος του και από τα δεξιά και από το κέντρο. Από τα δεξιά γιατί ξυπνάνε αντιαριστερά ανακλαστικά και από το κέντρο γιατί υπάρχει ένας πασακογενής κόσμος που απεχθάνεται τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και ενδέχεται να τρομάξει με το δεχόμενο της επιστροφής του στην εξουσία. Όσο για τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, ο χρόνος κυλάει χωρίς να έχει οργανώσει εκλογικό μηχανισμό με μεγάλες φιλοδοξίες. Οι πιστοί οπαδοί υπάρχουν ασφαλώς, όπως και οι πικραμένοι της Νέας Δημοκρατίας που θα προσχωρήσουν στα ψηφοδέλτιά του. Το ερώτημα είναι αν φτάνουν για να κάνουν τη ζημιά στον κύριο Μητσοτάκη και αν θα ξεπεράσουν ένα μίνιμουμ ποσοστό που θα έπρεπε να περιμένει κάθε πρώην Πρωθυπουργός για να μην ακολουθήσει το δρόμο του ΓΑΠ στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει να δέχεται εισηγήσεις για εκλογές την Άνοιξη και λογικά να θεωρεί ότι αυτό το σενάριο του ταιριάζει περισσότερο. Σε ένα έφλεκτο και άκρος τοξικό σκηνικό, οι εκπλήξεις που μπορεί κανείς να περιμένει είναι πολλές και σίγουρα όχι ευχάριστες. Μια σύντομη προεκλογική περίοδος μειώνει τα περιθώρια για εκπλήξεις. Αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει πάντα ένας, συνήθως μόνος του, αφού ακούσει άπειρους συνομιλητές να του λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Τώρα, το αν για τη χώρα θα είναι καλό να γίνουν πρόωρες εκλογές είναι ένα άλλο ζήτημα. Αν η κυβέρνηση δεν είχε ανέβει μόνη της στον εκλογικό διάδρομο, θα καταλάβαινα όσους λένε «Μα γιατί να βιαστούμε να μπούμε στην περίοδο της αβεβαιότητας». Ανέβηκε όμως και τώρα αυτό δεν σταματιέται.

ένα μικρό διαμαντάκι από τον JJ Cale. Είπαμε, είναι το καλοκαίρι του φέτος. Από το 5, έτσι λεγόταν αυτό το άλμπουμ. Ο Κώστας Κούρκουλος γράφει στο Facebook: ο Χάρης Δούκας του Πασόκ και ο Βασίλης Φεύγας, ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που ζήτησε να αυτοεξευτελιστεί η Νέα Δημοκρατία και να καταργήσει τον νόμο περί γάμου των ομοφυλοφίλων και τη διαγραφή του Σαμαρά, έχουν ένα κοινό μεταξύ τους. Υπονομεύουν συνειδητά τα κόμματά τους για χάρη των αντιπάλων τους. Ο ένας για χάρη του Τσίπρα και ο άλλος για χάρη του Σαμαρά. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Δούκας προκάλεσε ήδη τη δολιοφθορά που επεδίωκε, διότι παγίδευσε ένα κόμμα εξουσίας όπως το Πασόκ να δεσμευτεί στο συνέδριο ότι δεν το ενδιαφέρει η κυβέρνηση της χώρας. Οπότε εξασφάλισε την αποτυχία του Πασόκ με την αποστασιοποίηση από αυτό κάθε υπεύθυνου ανθρώπου. Ο Φεύγας ακόμα το προσπαθεί, εκτός αν του πούν έβγα και φεύγα. Να και ο φίλος μας ο Ντόναλντ Φέγγεν. Από το δεύτερο τρομερό του άλμπουμ, το Καμακύρια, ένα concept άλμπουμ, ακούμε «Για χάρη του φεγγαριού».

Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει στο Liberal ο Γιάννης Σιδέρης με αφορμή τις τελευταίες μεταγραφές. Τι να πει κανείς για τη Θεοδώρα Τζάκρη, τη Θεοδώρα που με ραγισμένη φωνή που θα ζήλευε και κορυφαία τραγωδό σε παράσταση της Επιδαύρου αναρωτιόταν σπαρακτικά ως πότε θα αντέχει να αντιστέκεται, πόσος χρόνος της μένει μέχρι να ιτηθεί και αυτή από το πανίσχυρο σύστημα. Ποιο είναι αυτό το πανίσχυρο σύστημα, του καλού γούστου μάλλον. Γι' αυτό θα πάει στο Πασόκ για να το πολεμήσει. Στο Πασόκ από το οποίο έφυγε λόγω μνημονίου, αλλά έκτοτε ψήφισε και τα τρία μνημόνια που έτυχαν μπροστά της. Αυτά τα δύο χτυπήματα αρκούσαν για να καταλάβετε ότι πρόκειται για τον Billy Cobham μαζί με τον Ατζή που λέγαμε, τον Larry Carlton, τον Darren Johnson και βέβαια τον Stanley Clark στον μπάσο. Που εδώ live at the Greek παίζουν Doobie Brothers, Minute by Minute.

εκδηλωθεί το εβραϊκό νεκροταφείο που ήταν στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο. Οι Ναζί έκαναν την εξυπηρέτηση με προθυμία. Αρκετές από τις ταφόπλακες, με συγχωρείτε, μεταφέρθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, που είναι ο πολιούχος της πόλης. Και σήμερα τις πατούν οι πιστοί και οι επίσημοι όταν εορτάζεται η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς. Οι Ναζί έκαναν και άλλες διευκολύνσεις προς την τοπική κοινωνία που δυσφορούσε από την παρουσία των Εβραίων. Ήταν άλλωστε και πολλοί αυτοί που ζούσαν στην Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Έτσι έγινε η φαρπαγή περιουσιών, σπίτια άλλαζαν χέρια την ώρα που ο ιδιοκτήτης του έμπαινε στο τρένο για το Auschwitz, βιοτεχνίες και εμπορικά καταστήματα λαιλατήθηκαν. Κάποιοι λίγοι επέστρεψαν ζωντανοί. Ακόμη και αν διεκδίκησαν τις περιουσίες τους, ελάχιστοι δικαιώθηκαν. Όλα αυτά τα περιγράφει πολύ ωραία ο Μάρκ Μαζάουερ στο βιβλίο του Θεσσαλονίκη, η πόλη των φαντασμάτων. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, ξεσήκωσε διαμαρτυρίες και προσωπικότητες της πόλης, εντός εισαγωγικών θα τα βάλω εγώ, όπως ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο Στέλιος Παπαθεμελής, το έριξαν στην πυρά του αναθέματος. Βλέπετε, η ιστορία των Εβραίων της πόλης έμενε ουσιαστικά κρυφή για δεκαετίες. Έπρεπε να εκλεγεί δήμαρχος ο Γιάννης Μπουτάρης για να αποδώσει τις πρέπουσες τιμές στα αδικοχαμένα παιδιά της Θεσσαλονίκης. Αλλά και τότε κάποιοι δυσφόρησαν. Βλέπω τις φωτογραφίες με την ομάδα του Ρουβίκονα που βγήκε σε αντισιωνιστική περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Μαυροφορεμένοι, με τη σημαία της Παλαιστίνης στις μπλούζες τους, βγήκαν για να κυνηγήσουν τουρίστες και επενδυτές. Ούτε τουρίστες ούτε επενδυτές. Φάπες και κλωτσιές τους σιωνιστές. Δεν ξέρω αν τα παλικάρια έχουν γνώση του παρελθόντος, αλλά οι τελευταίοι που βγήκαν για αντισιωνιστική περιπολία στη Θεσσαλονίκη ήταν κάτι αποβράσματα που σήμερα θα αποκαλούσαμε εθνοφασίστες. Και σε εκείνους μάλιστα άρεσαν τα μαύρα ρούχα. Αλλά και οι χρυσαυγίτες δεν λάτρευαν το μαύρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο από το Σεπτέμβριο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Τόνισε πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών, η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο ο απολογισμός.

0: του κυβερνητικού έργου και ο προγραμματισμός των βασικών προτεραιοτήτων για το αμέσως επόμενο διάστημα. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για παιδί. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων πρόστιμα ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Αττική και άλλες 15 περιοχές. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Γενικά έθριος ο καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος Radio. .gr

My Prerogative είναι η εποχή που ο Bobby Brown είναι μεγάλη φίρμα. 1989 σαν σήμερα εμφανίζεται στο HMV, το δισκάδικο στο κεντρικό Λονδίνο, και γίνεται χαμός. 4.000 φανατικοί οπαδοί, θαυμαστές, συνοθούνται, καλείται η αστυνομία, υπάρχουν τραυματίες. Ένας μάλιστα χρειάστηκε και το φιλί της ζωής. Ο Bobby Brown, μεγάλη φίρμα του hip hop και της, του R&B της εποχής, σύντροφος βεβαίως της Whitney Houston. Εδώ είναι ο κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 10. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 2001 αυτό εδώ το κομμάτι, στην τρίτη και πιο πετυχημένη εκδοχή του, πηγαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών για 5 ολόκληρες εβδομάδες. Το έχει πρωτοτραγουδήσει η Patti LaBelle. Το τραγούδισαν ενδιάμεσα και ένα άλλο συγκρότημα, αλλά αυτές εδώ, οι τέσσερις κοπέλες από το Moulin Rouge, στην ταινία του Baz Luhrmann, κάνουν την απόλυτη επιτυχία. Where's all my soul, sisters? Let me

0: Μάια.
1: Και Μάια, τα τέσσερα κορίτσια αυτά που τραγούδησαν για την ταινία Μουλάν Ρους. Η Ειρήνη Μπόνη γράφει στο Facebook: όταν και αν ξυπνήσουν οι αρμόδιες αρχές και κάνουν κάτι για τα ρεζιλίκια των ντεμεκ ταγμάτων εφόδου, που σε λίγο θα ζητάνε να φοράνε Εβραίοι κίτρινο άστρο για να μην κουράζονται να τους ψάχνουν, όταν και αν στείλτε μου μήνυμα, γράμματα, χειδρομικό περιστέρι, κάτι. Με αυτά και με αυτά συχτηρίζει εκείνο το κομμάτι των κεντρών που έκαναν πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Είμαστε πραγματικά η μόνη ομάδα που δεν έχει κόμμα να ψηφίσει. Μόνο δια της εισάτοπων απαγωγής πια.

ξανά ένα πληθωρικό project στο οποίο συμμετείχε τα τελευταία χρόνια ο Stanley Clark. Τρία μπάσα μαζί και την μπάσα. Μάρκους Μίλερ, ο τρομερός μπασίστας και παραγωγός, και Βίκτορ Γούτεν έφτιαξαν τους SMV. Εδώ διασκευάζουν τον αγαπημένο τους Miles Davis. Την παραγωγή εκείνου του άλμπουμ την είχε κάνει ο Μάρκους Μίλερ. Αυτό είναι το Tutu.

Σας διαβάζω λίγο από το Inside Story της Ελίζας Τριανταφύλου. Η ευάλωτη εργαζόμενη σεζόν και τα αρπακτικά. Η καλοκαιρινή σεζόν έχει ήδη αρχίσει με εκατοντάδες χιλιάδες απασχολούμενους να έχουν μεταεγκατασταθεί σε τουριστικούς προορισμούς μακριά από το σπίτι τους, δουλεύοντας εξαντλητικά ωράρια, συχνά χωρίς ρεπό, με επισφαλείς εργασιακές συνθήκες, συνήθως τριμωγμένοι σε καταλήμματα που παρέχει ο εργοδότης, όχι απαραίτητα κατάλληλα για διαμονή. Στο ρεπορτάζ αυτό, σας καλώ να το διαβάσετε, εστιάζουμε στο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στη σεζόν από εργοδότες, συναδέλφους και πελάτες. Πρόκειται για ένα αρκετά διαδεδομένο πρόβλημα, όπως υποδηλώνουν σποραδικά και αποσπασματικά στατιστικά στοιχεία, το οποίο δεν έχει κερδίσει την απαραίτητη ορατότητα στη δημόσια σφαίρα, ούτε επαρκή καταγραφή, ειδικά όταν μιλάμε για εποχικούς εργαζομένους. Υπό το πρίσμα των εξαντλητικών ρυθμών της τουριστικής σεζόν και της αποκοπής των εργαζομένων από το κοινωνικό τους περιβάλλον, φίλοι και οικογένεια, τα θύματα τέτοιων συμπεριφορών είναι ακόμα πιο ευάλωτα, ενώ η αίσθηση του εγκλωβισμού στην περίπτωση όσων δουλεύουν για μήνες σε ένα τόπο μακριά από το σπίτι τους, με την ελπίδα να βγάλουν κάποια αξιοπρεπή λεφτά, μειώνει ακόμα περισσότερο τις ήδη ισχνές πιθανότητες για καταγγελία του περιστατικού. 1986 σαν σήμερα. Ο Stevie Winwood κυκλοφορεί το πρώτο από τα δύο πιο πετυχημένα εμπορικά άλμπουμ του, Back in the High Life.

Αυτή η συνεργασία που έκανε ο Stevie Wood με την Chaka Khan ίσως ήταν η ωραιότερη της ζωής του. Η Βασιλική Σιούτη γράφει στο ρεπορτάζ της στην Καθημερινή: το πολιτικό κέντρο της Ελλάς είναι πάνω κάτω η παλιά ομάδα, σύμφωνα με ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη στελέχωση του νέου κόμματος. Η βασική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα σαν τον Λαφαζάνη, τον Βαρουφάκη, τον Τζακαλώτο και τον Πολάκη, τους οποίους ο Τσίπρας δυσκολευόταν να χειριστεί. Όλοι οι τομεάρχες του νέου κόμματος είναι πρόσωπα χωρίς καμία ισχύ μέσα στο κόμμα του. Οι άλλοι είχαν εξουσία. Οι τομεάρχες της Ελλάς δεν μπορούν να του προκαλέσουν ούτε γρατσουνιά. Αυτό διασφαλίζει με τη συγκεκριμένη στελέχωση του κόμματός του. Όλες οι κινήσεις του αυτό δείχνουν. Το κόμμα θα είναι αποκλειστικά γύρω από αυτόν. Την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε το High Love του Stevie Winwood, πολύ πιο εμπορικό αλλά πολύ λιγότερο σημαντικό καλλιτεχνικά, κυκλοφορεί το True Blue της Madonna.

γράφει Γιώργος Καρελιάς στο News 247. Άντε και με το κασελάκι να το πάρουν στο Πασόκ. Έτσι ο πρώην αριστερός Στέφανος βρήκε το αποκούμπι του στο Φιλελεύθερο Κέντρο. Η σοσιαλίστρια Θεοδώρα θα βρει το δρόμο της στον πρώην κόμμα της στο Πασόκ και όλα ωραία και καλά. Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο μιας σχεδόν τριετούς κωμωδίας και δεν ξέρουμε ακόμα για πόσο ακόμα θα παράγει τέτοια. Διότι αυτή η κατηγορία των πολιτικών προσώπων δεν ενδιαφέρεται ούτε μπορεί να καταλάβει αυτό που λέει ο στίχος του παλιού Άσματος. Μέχρι ο εξευτελισμός τους να γίνει τέλειος. Μεγάλο χιτ το 1979.

Καμπανάκια χτυπάνε. Ο Σπύρος Μπλάτσιος το δημοσιεύει στο Facebook. Αν και ο μέσος καθαρός πλούτος των οικοκυριών στην Ελλάδα, δηλαδή το σύνολο του χρηματοοικονομικού πλούτου που περιλαμβάνει ρευστά διαθέσιμα και κινητές αξίες, και του μη χρηματοοικονομικού πλούτου που αφορά κυρία ακίνητα και άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, μετά την αφαίρεση των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχει αυξηθεί κατά 23% στα 117.936 ευρώ κατά μέσο όρο, έτσι είναι αυτό, από τα χαμηλά της περίοδου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που ήταν 95. Παραμένει ωστόσο ακόμη σχεδόν 20%, 19,2, χαμηλότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2009 που ήταν 145.000 ο μέσος πλούτος, πριν δηλαδή αρχίσει να ξεδιπλώνεται η περιπέτεια της ελληνικής χρεοκοπίας. Το έχουμε πει, τα λάθη πληρώνονται.

τελευταίο για σήμερα, απλώς μια αναφορά σε ένα άρθρο που έγραψα πριν από αρκετό καιρό όταν έλειπα. Τα λάθη του κυκλοφοριακού, οι παραλήψεις που έχουν σχέση με τη συγκοινωνία και το πρόβλημα της Αθήνας. Κάνουμε διπλάσιο χρόνο αν πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς παρά αν πάρουμε το γιοταχή μας ακόμα. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Θα σας αφήσω με τη Λένα Χόρν που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Μεγάλη jazz woman, Αφροαμερικανή και ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των μαύρων. Σας τα είπε πολύ ωραία Λιάννα Μαστάθη το πρωί. Σας αφήνω στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruben Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I belong to you, you belong to me. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κόσμος 93,6. Και όπως κάθε μέρα, Γιάννης Μητριάδης, ο Λεωνίδας, είπαμε. Τον στείλαμε για άδεια για να ξεκουραστεί. Θα τον έχουμε εδώ την άλλη Τρίτη. Μέχρι τότε, παρέα μόνο με την Παναγιώτα Χρονοπούλου και εκτάκτος με τον Γιώργο Μουχταρίδη, το τελευταίο τέταρτο εδώ της εκπομπής, γιατί ήθελε να μπούμε να μπει, να κάνουμε μερικά σχολιάκια αθλητικά. Τρώγεται και ο Γιώργος Μουχταρίδης, γιατί όντως ήταν χτες μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του Μουντιάλ Ποδοσφαίρου. Μια μέρα που υποτίθεται είχαμε δύο αποκλεισμούς, υποτίθεται έκπληξη. Αν έβλεπε μας κανείς τον αγώνα, θα καταλάβαινε ότι ο αποκλεισμός της Ολλανδίας από το Μαρόκο μόνο έκπληξη δεν ήταν. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει 3-4-1 το Μαρόκο στην κανονική διάρκεια, κέρδισε στα πέναλτι. Μια σπουδαία ομάδα το Μαρόκο, έτσι κι αλλιώς. Η Ολλανδία, μια καλή ομάδα, αλλά που κουβαλάει περισσότερο μύθο από ότι στην πραγματικότητα έχει δυνατότητες. Η Γερμανία και αυτή αποκλείστηκε από την Παραγουάη, μια χλωμή Γερμανία, έτσι κι αλλιώς. Από μια χώρα, βέβαια, που δεν ήταν μια χώρα που περίμενε κανείς να φτάσει στους 16. Και βεβαίως η Βραζιλία, που το τελευταίο λεπτό του αγώνα κατάφερε και απέκλεισε μια πολύ μαχητική Ιαπωνία. Θα τα πούμε και με τον Μουχταρίδη αυτά. Τον αθλητικό μας ανταποκριτή και τον λαϊβικό μας ανταποκριτή προς τα τέλη αυτής εδώ της εκπομπής. Έτσι, καλώς σας βρίσκουμε. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες με διαγωνισμούς που τρέχουν ακόμα στο Instagram και στο Facebook. Θα σας τα πούμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που νομίζω ότι αυτές τις μέρες αρχίζουμε και το νιώθουμε όλο και περισσότερο, αυτό που μας τραγουδάει ο Curtis Stiggers εδώ, το Summertime. Με μια θερμοκρασία που ανεβαίνει και θα ανεβαίνει μέχρι το Σαββατοκύριακο, αλλά σε καμία περίπτωση σε επίπεδα καύσωνα, επειδή το διαβάσαμε και αυτό, όχι. Ζεστούλα κανονική, ο αέρας της πάει, μας γλιτώνει λιγάκι. Και καμία σχέση με αυτό που γίνεται στη Δυτική Ευρώπη. Η Ισπανία πάει να κάνει τρίτο καύσωνα σαραντάρι μέσα στον Ιούνιο. Έτσι. Άρα εδώ καλά την έχουν βγάλει ως τώρα.

Μαλάλετε, ιδού το καλοκαίρι τραγουδούσαν οι Νεγκρές Βέρτ 1989, πριν καλά ξεκινήσουν οι μεγάλοι καύσονες στη Γαλλία. Ακόμα ήταν ένα θεωρητικό ζήτημα για αυτούς το καλοκαίρι και μάλλον το περιμέναν με αγωνία. Διαβάζοντας τώρα τα μίντια τους, καταλαβαίνεις ότι αρχίζει και τους γίνεται πονοκέφαλος το καλοκαίρι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, όχι τόσο σε επαρχίες και στις θάλασσες και στο βορρά και στο νότο, αλλά στις μεγάλες πόλεις το καλοκαίρι αρχίζει και γίνεται πρόβλημα και για τους Γάλλους. Λοιπόν, σε λίγες μέρες έχουμε μια ωραία εκδήλωση. Θα καλέσουμε φίλους εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής για να ακούσουμε όλοι ζωντανά τον, όχι από τους Rolling Stones, ενώ να τον βάλουμε σε CD να τον ακούσουμε, αλλά σε αποκλειστικότητα αυτό το θέμα, το νέο δίσκο των Rolling Stones. Έτσι, ο Γιάννης Πετρίδης θα μιλήσει για τους Stones από την παλιά γενιά, από τους ανθρώπους που γνώρισαν τους Stones, ο Μανώλης Φάμελος επίσης ως φαν, ο Μιχάλης Καμάκας ως νεότερη γενιά, τρεις συνάδελφοι λοιπόν παραγωγοί, ένας παλιός, ένας μεσαίος και ένας νεότερος, θα μας μιλήσουν για τους Rolling Stones και εσείς θα μπορέσετε να ακούσετε μαζί με τους τρεις και μαζί με εμάς το νέο δίσκο των Rolling Stones, που ό,τι δύο κομμάτια έχω ακούσει, τα υπόλοιπα περιμένω να τα ακούσω και εγώ μέσα στις επόμενες μέρες που θα γίνει το event. Θα σας πούμε πότε θα κερδίσετε δωρεάν θέσεις για να έρθετε, θα το ανεβάσουμε, θα το πούμε για να μπορέσετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Περιμένουμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Ό,τι έχουν βγάλει τώρα τα δύο singles του είναι πάρα πολύ ωραία, εμένα τουλάχιστον μου άρεσαν πάρα πολύ. Αυτό είναι το In The Stars, ο δίσκος είναι το Foreign Tongues, η νέα δουλειά των Rolling Stones. Σε λίγες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία, θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε παρέα με τον Γιάννη Πετρίδη εδώ στο Κόσμος.

Αυτό είναι ο Bad Bunny, La Mundanza. Και αν δει κανείς από τον debut τη Ραρμα Φώτο, είναι στο μέσο της περιοδίας του. Μάλλον προς τα τέλη πηγαίνει ο Bad Bunny. Και όπου τον δει κανείς, όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που έχω δει εγώ βίντεο από Γερμανία, από την Ισπανία και αλλού, μιλάμε για 70-80.000 κόσμος στάδια, σε στάδια, σαν και αυτά που παίζετε το Μουντιάλ, να χορεύουν. Είχε καιρό να δω τόσο πολύ κόσμο σε συναυλία ενός ανθρώπου που δεν είναι ένας παραδοσιακός rock star. Και πλέον ο Bad Bunny έχει μπει βέβαια σε αυτή την κατηγορία εδώ και κάποιους μήνες με αυτόν τον άνθρωπο που δεν είναι ένας παραδοσιακός rock star. Και πλέον ο Bad Bunny έχει μπει βέβαια σε αυτή την κατηγορία εδώ και κάποιους μήνες.

μια φίλη, τι έχει λέει αυτός ο Bad Bunny που τόσο σας αρέσει. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Bad Bunny, λοιπόν, και δεν το λέω εγώ, το λένε και πολλοί που ξέρουν πολύ Λάτιν, είναι ότι πήρε τη μουσική ενός νησιού που είναι σαν την Κρήτη σχεδόν και την έκανε παγκόσμια τάση. Και το έκανε με έναν δίσκο, το έκανε με καταπληκτικές ενορχιστρώσεις, το έκανε με νεοτερισμούς. Έβαλε ήχους άλλους μέσα στην παραδοσιακή σάλσα και τις μουσικές του Puerto Rico. Έκανε πράγματα δηλαδή που κατά αναλογία έκαναν κάποιοι. Το έκανε ο Marley για την Τζαμάικα. Κατά αναλογία, γιατί δεν ήταν μόνο στο Marley, ήταν με τους Wailers στην αρχή. Ο Bad Bunny δεν είναι το μεγαλύτερο όνομα του Puerto Rico, αλλά είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο όνομα μουσικής του Puerto Rico. Οι Πορτορικάνοι έχουν πολλούς ήρωες σε ένα τόσο μικρό νησί. Έχει βγάλει πάρα πολύ καλές μουσικές και σπουδαίους τραγουδιστές. Αλλά ο Bad Bunny είναι αυτός που έγινε γνωστός στο παγκόσμιο και άνοιξε το δρόμο και σε άλλους συμπατριώτες του, αλλά έμαθε στον κόσμο τη μουσική του νησιού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με απολογισμό κυβερνητικού έργου και οδικό χάρτη δευτέρου εξαμήνου. Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο από το Σεπτέμβριο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια. Για μία ακόμα επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης κάνει λόγο μιλώντας στο RTE News Radio η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Τόνισε πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί αύξηση των τιμών η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της. Σε 12 ημέρες τελειώνει η διαβούλευση του νομοσχεδίου στα Πατίνια και εντός του Ιουλίου η ψήφισή του αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Μεταξύ άλλων θα απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών. Τόνισε ότι σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο. Εντός της ημέρας η καταβολή

0: Βολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς για την Αττική και σε άλλες 15 περιοχές. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Νέες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός γενικά θριός έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Orange Blossom, η οποία είναι κάποιοι από αυτούς είναι Μαροκάνοι, της Γαλλίας βέβαια Μαροκάνοι, όπως και πολλοί από τους ποδοσφαιριστές του Μαρόκο χτες, του Μαρόκου μάλλον, μην το λέω αγγλικά, που κερδίσανε και απέκλεισαν την Ολλανδία σε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Θα τα πούμε με τον Γιώργο Μουχταρίδη λίγο πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Έτσι, αυτό το αφιερώνουμε στους φίλους μας τους Μαροκάνους που σήμερα πανηγυρίζουν και με το δίκιο τους έχουν πολύ καλή ομάδα. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημέρα στον κόσμο, Γιάννη Δημητριάδη στην παρέα σας, Παναγιώτα Χρονοπούλη στον ήχο. Έχουμε ένα summer giveaway, όπως λέγαμε παλιά στο χωριό μου. Δηλαδή 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου, του ραδιοφώνου μας που φέτος κλείνει τα 25 χρόνια ζωής τον Οκτώβριο. 25 βιβλία λοιπόν που έχουμε επιλέξει για το καλοκαίρι. Και να σας τα χαρίσουμε. Έτσι, τι κάνετε λοιπόν? Μπαίνετε στο Instagram του κόσμου, βρίσκετε το σχετικό post και κάτω από το post βάζετε το όνομά σας και το βιβλίο που κάνετε κέφι να κερδίσετε. Φαίνεται εκεί πέρα τα βιβλία που, τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία φαίνονται εκεί μέσα. Μπαίνετε λοιπόν και μας γράφετε το όνομά σας και το επώνυμό σας και κανονίζετε, θα σας τα στείλει ή θα περάσετε να το πάρετε η Αθηναία από τον εκδοτικό οίκο, ή αν είστε από περιοχή εκτός Αθηνών θα σας το στείλει ο εκδοτικός οίκος. Μπαίνετε λοιπόν, γράφετε το όνομά σας, γράφετε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή βλέπω 4, προφανώς τα άλλα έχουν να υποθέσω τελειώσει, δεν ξέρω. Μπαίνετε λοιπόν, βλέπετε τι θέλετε και γράφετε κάτω από το post το όνομα, το επώνυμό σας και το βιβλίο που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και έτσι θα πάμε και με άλλα πράγματα. Θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου, όχι με αυτό. Αυτό είναι ένα από τα πολλά. Ελπίζουμε να κάνουμε και περισσότερα από εκεί όταν θα πλησιάζει αυτή η επέτειος. Πώς το λένε, μωρέ Παναγιώτα, το. Όχι Jubilee, το Golden Jubilee είναι τα 50 χρόνια, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον το Ιωβιλέον που λέμε εδώ στα ελληνικά. Έχει ενδιαφέρον, φτάσαμε 25 χρονών εδώ στο κόσμο και θα το γιορτάσουμε μαζί σας.

Και μία μικρή παρατήρηση, διόρθωση. Τα 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου θα γίνονται σε 5 εβδομάδες. Άρα, αυτή τη βδομάδα είναι τα 5 βιβλία που βλέπετε στο Instagram, στο post. Αν κάνετε scroll, πατάτε εκείνο το τοξάκι που δείχνει να πάτε δεξιά, ας πούμε, θα δείτε τους 5 τίτλους βιβλίων. Οι 5 τίτλοι βιβλίων αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, φαίνονται στο Summer Giveaway μας. Είναι μια συνέντευξη του David Bowie, είναι ένα βιβλίο του Χαρούκι Μουρακάμι, είναι ο αγνοούμενος του Ματαρέα του Νίκο Μανίτη, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, είναι του Όθωνα τα χρόνια της Λετώνη και είναι και του και της Νταρουής, νομίζω γυναίκα δεν είναι αυτή, το χρονικό μιας ατέρμονης θλίψης. Οπότε για αυτή τη βδομάδα, μπαίνετε και ζητάτε ένα από αυτά τα 5 βιβλία, έτσι. Την άλλη βδομάδα θα έχουμε 5 άλλα, τη μεθεπόμενη άλλα 5 και τα λοιπά. Θα πάμε με 5 εβδομάδες με 25 βιβλία. Είπαμε να μην τα δώσουμε σε μία εβδομάδα όλα και να δώσουμε ευκαιρία στους ακροατές έτσι να επιλέξουν. Έχει ενδιαφέρον, πάντως θα έχουν ενδιαφέρον τα βιβλία. Lovely Day, Bill Withers, και πάμε, μένουμε πίσω στο χρόνο, ακόμα πιο πίσω στο χρόνο. Πάμε σε αυτούς εδώ πέρα, τους Fleetwood Mac, 1987, Little Lies.

0: cosmosradio.gr.
1: Και να θυμίσω ότι ο διαγωνισμός γίνεται στο Instagram. Μην μας σας στέλνετε στο Viber. Στο Instagram θα μπείτε, θα δείτε τους 5 τίτλους που δίνονται αυτή την εβδομάδα και θα μας πείτε ποιοι είστε, πώς λέγεστε, τηλέφωνο μας αφήσετε και τον τίτλο που προτιμάτε να σας στείλουμε. Γιατί ήδη κάποιοι φίλοι έχουν στείλει στο Viber και δεν γίνεται μέσω του Viber. Λοιπόν, καινούργια κυκλοφορία. Λοράν Μπαρντέν, αυτός ο σαξοφωνίστας με πάρα πολύ ιδιαίτερο στυλ και πολύ ταλέντο, με την Μελίσσα Wykart εδώ στα φωνητικά. Νέα δουλειά που λέγεται Prologue. Έχει φύγει λίγο από το jazz ήχο του και έχει πάει σε ένα πράγμα που εμένα μου φαίνεται λίγο πιο αμερικάνα.

Tide is High από τους Blondie, έτσι πως είχαν διασκευάσει Blondie αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ τη φίλη που μου έτσι με ενημέρωσε για τον Αχμούντ Νταρουίς, τον Παλαιστίνιο ποιητή και συγγραφέα, αλλά και ο άνθρωπος που θεωρείται ο εθνικός ποιητής της Παλαιστίνης, ο εθνικός ποιητής, και πέθανε το 2008. Αυτούνου το βιβλίο, αυτούνου είναι ένα από τα βιβλία, το χρονικό μιας ατέρμονης θλίψης που δίνονται ανάμεσα στα πέντε που δίνουμε αυτή την εβδομάδα, με τον αγνοούμενο του Ματαρόα του Νίκου Τωμανίτη, που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Του Μουρακάμι δεν το έχω διαβάσει αυτό, ένα βιβλίο για την πόλη και αβεβαιότητα, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το τίτλο, θα σας τον πω, θα τον ψάξω. Και μια συνέντευξη την τελευταία του David Bowie έχουμε, και ένα ιστορικό βιβλίο του Όθωνα τα χρόνια έχουμε, και το Λονδίνο που είναι the place to be, όπως τραγούδα για Lord Kitchener, πίσω στη δεκαετία του 50, 1951.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έχουμε φάει Gerard Common, κόμμα ούνα μπάμπολα. Η κουκλίτσα εδώ μας την τραγουδάει Juicy Ferreri, αυτή την παλιά επιτυχία της δεκαετίας του 60 της Patti Bravo, κάπου τα 68-67, κάπου εκεί νομίζω ήταν αυτή η επιτυχία. Αλλά την είπε ωραία και η Ferreri, η οποία κάνει και πολύ ωραία βίντεο κλιπ παρεπιπτόντως, η Juicy Ferreri, αυτή η Ιταλίδα τραγουδίστρια. Αν πετύχετε κομμάτι στο YouTube, δείτε το, είναι πολύ ωραία η αισθητική τους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, στο Κόσμος. Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τρέχει ο διαγωνισμός 25 για τα 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Αυτή τη βδομάδα 5 βιβλία, σας είπα τους τίτλους, μόνο στο Instagram του Κόσμος, μόνο μέσω του Instagram γίνεται. Με ρωτάει ένας φίλος αν δεν έχουμε εμείς οι λουδίτες. Εσείς οι λουδίτες λοιπόν θα πρέπει να πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο να αγοράσετε βιβλία. Δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Οι διαγωνισμοί γίνονται πλέον μέσω των social media, είναι και αυτό σημείο της εποχής. David Bowie, τελευταία συνέντευξη. Χαρούκι Μουρακάμι, η πόλη και η αβεβαιότητα. Η υπόλοιπη αβεβαιότητα και τα βέβαια τύχη της, συγγνώμη, ο τίτλος, δύο βιβλία. Νίκος Αμανίτης, ο αγνώμενος του Ματαρώα, που είναι σαν ρεπορτάζ αλλά μυθιστορηματικό για την ιστορία του Ματαρώα, εκείνου του καραβιού που έφυγε το 45 νομίζω και πήρε τους Έλληνες καλλιτέχνες και τους πήγε στη Γαλλία και έχασε η Ελλάδα, ένα μεγάλο έτσι, κεφάλαιο ανθρώπων που χρησιμεύσαν στη Γαλλία μετά. Τα χρόνια του Όθωνα και το χρονικό μιας ατέρμονης θλίψης. Αυτά είναι τα βιβλία που δίνουμε αυτή την εβδομάδα και έχουμε και άλλους διαγωνισμούς, θα σας τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, μες στις ζέστες, πάμε να ονειρευτούμε μια νύχτα λίγο βροχερή στο Σόχο, έτσι όπως την είπαν οι Pogues.

Ο Booty Bar, στο βάθος του μπαρ λοιπόν, εκεί που κάθεται ο Winston McCannough και ο φίλος του Pixie, ο ακορντεονίστας των Ζαβά. Μια ωραία συνεργασία, και δεν είναι η πρώτη που κάνει αυτός ο Τζαμαϊκανός, ο Winston McCannough, με τον Pixie. Έχουν ξανακάνει παρέα δουλειά, έχουν γράψει δίσκους. Φαίνεται ότι τους έχει κάτσει ωραία αυτή η συνεργασία. Φαίνεται ότι τους έχει κάτσει ωραία αυτό το στυλ μουσικής, που έχει και κάτι από ρέγγι, από ραγκαμάφιν. Έχει και κάτι από το γαλλικό, από τους τζα, το γαλλικό στυλ αυτό, το τζαβά που ήταν το παλιό. Και με το ακορντεονάκι βέβαια. Λοιπόν, δίνουμε και προσκλήσεις. Δίνουμε προσκλήσεις, σας το λέμε εδώ και μέρες και με τον Λεωνίδα, το λένε και όλοι οι συνάδελφοι, και ο Γιώργος Μουχταρίδης και όλοι, ότι έχουμε Jose James. Τον περιμένουμε στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα, το Jose James. Μια, ελπίζουμε, πολύ ωραία συναυλία, αφιερωμένη το ίμιση στον Marvin Gaye και το άλλο ίμιση, φαντάζομαι, στο δικό του ρεπερτόριο, στο κύλο του Λυκαβητού, Jose James. Και εμείς δίνουμε λοιπόν προσκλήσεις για αυτή την συναυλία. Μόνο μέσω του Instagram. Μπαίνετε κάτω από το post. Μην μας το στέλνετε σε μήνυμα, γιατί μας στέλνετε μηνύματα. Δεν θέλουμε μηνύματα. Θέλουμε κάτω από το κάθε post να βάζετε το όνομά σας. Το να μας στείλετε μήνυμα δεν βοηθάει. Πρέπει κάτω από το post να βάλετε το όνομά σας. Εκεί συγκεντρώνετε τα ονόματα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το post για τον Jose James στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού την άλλη εβδομάδα. Να παίξει τα. Είναι ένα αφιέρωμα στα 50 χρόνια του I Want You, του αυτού του σπουδαίου δίσκου του Marvin Gaye. Θα είναι εκεί ο Jose James με την China Moses και με τον group του. Κάτω από το post βάζετε το όνομά σας, θα το δείτε. Είναι αραχτός πάνω σε ένα ανοιχτό convertible αυτοκίνητο στη Νέα Υόρκη, ένα κόκκινο. Αυτή είναι η φωτογραφία του. Βάζετε το όνομά σας και οι τυχεροί θα πάνε να τον ακούσουν. Θα πάμε να τον ακούσουμε. Νάτος. Στο αφιέρωμα που είχε κάνει στον Bill Withers εδώ, το Lean on Me, ένα από τα πιο εμβληματικά του Bill Withers, Just the Two of Us.

Εν τω μεταξύ διαβάζω ότι 6 στους 10 λέει είναι ακόμα με την παλιά ταυτότητα, ενώ στις 3 Αυγούστου τώρα, σε ένα μήνα και κάτι από τώρα, πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Χρειάζεστε πλέον, ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεστε διαβατήριο. Ενώ το Σεπτέμβριο του 27, εντάξει, έχουμε ένα χρόνο ακόμα, καταργούνται εντελώς. Πολλοί κόσμος λοιπόν δεν έχει πάει να βγάλει τις νέες ταυτότητες. Μου έλεγε εδώ η Παναγιώτα Χρονοπούλου, πώς βρίσκεις ραντεβού? Εγώ λέει έπηξα και εγώ δυσκολεύτηκα. Διάβαζα όμως ένα κομμάτι σε ένα site προκαιρού που έλεγε ότι αν μπείτε λίγο μετά τις 12 το βράδυ, κάτι γίνεται στο σύστημα και όλα τα ακυρωθέντα ραντεβού βγαίνουν ως κενές θέσεις. Αν μπεις λοιπόν μετά τις 12 το βράδυ, εγώ το ακολούθησα αυτό όταν χρειάστηκε να το ακολουθήσω και βρήκα ένα ραντεβού μόλις 3 μήνες μετά. 3 μήνες μετά βέβαια, έτσι, όχι μερικές μέρες, δυστυχώς. Ειδικά στα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο τέλος πάντων όταν προσπάθησα εγώ πριν μερικούς μήνες. 3.790.000 πολίτες έχουν εκδώσει ταυτότητες νέου τύπου. Είναι λίγοι, είναι λίγοι. Και τα προγραμματισμένα ραντεβού στις 24 Σεπτεμβρίου διαβάζουν 580.000. Πρέπει να πληρώσετε το παράβολο σας, ξέρετε πως είναι η διαδικασία, κάντε το πάντως, διότι όσο πλησιάζει ο καιρός, τόσο τα ραντεβού θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος από τον Σεπτέμβριο, η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών, η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της, είπε στο Art News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μεταξύ των προβλέψεων απαγορεύεται η χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Αποκάλυψε στο Art News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1.719 ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για απατεώνες που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Εδώ πέρα και λίγη ρέγγι από τους Black Uhuru από το 1984. Τελευταίο ημέρα εδώ στο κόσμο. Μας λέει μια φίλα ότι λέει και πέρσι τον Αύγουστο που μπήκα στο σύστημα για ταυτότητες, τα πρώτα ραντεβού λέει για το Φάλιρο ήταν 3 μήνες αργότερα. Ναι, όντως. Και για την Αθήνα που μπήκα εγώ, 3 και 4 μήνες αργότερα ήταν. Αλλά όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, τόσο πιο δύσκολο θα είναι, γιατί όλοι θα πάμε όπως συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα την τελευταία στιγμή. Και όταν οι μισοί και πάνω από τους μισούς δεν έχουν βγάλει ακόμα ταυτότητα, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει χαμός. Θα πάρθει βέβαια μια παράταση, σχεδόν σίγουρο είναι αυτό, και του χρόνου θα γίνεται χαμός στα τμήματα. Αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη χρήση της ταυτότητας ως διαβατήριο, εκεί, επειδή δεν είναι ελληνικό θέμα αλλά ευρωπαϊκό, φαντάζομαι δεν θα υπάρξει παράταση. Οπότε θα αναγκαστεί κανείς, αν δεν έχει διαβατήριο, να δώσει 80 ευρώ, πόσο είναι, 70, να πάρει ένα διαβατήριο, να φτιάξει ένα καινούριο διαβατήριο. Αν έχετε διαβατήριο, εντάξει, ισχύει το διαβατήριο. Λοιπόν, αυτά περί των ταυτοτήτων, των νέων ταυτοτήτων που ακόμα δεν έχουν βγει και στις 3 Αυγούστου σταματούν να λειτουργούν ως διαβατήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα. Και θυμήθηκα και προχτές είχαμε βάλει μια Βανέσα Παραντί εδώ στα Ιταλικά.

0: Έχω δίπλα με τον Γιώργο Μουχταρίδη που μου λέει σήμερα λέει είναι η μέρα του John Legend. Είναι.
1: Σήμερα είναι η μέρα του John Legend, όχι για, μόνο γιατί έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά γιατί ξεκινάει και την περιόδια από την Ευρωπαϊκή από εδώ.
0: Από εδώ είναι... ξεκινάει, μας τιμάει και σήμερα είναι και η μέρα που κλείνει το Ηρώδιο.
1: Ναι, ναι. Έχει διπλό ρόλο σήμερα η μέρα, δηλαδή αν κάποιος βγει έξω και πάει στο Ηρώδιο ή στο Φεστιβάλ Αθηνών, είναι και λίγο συγκινητικό για αυτούς που πηγαίνουν κάθε.
0: Άρα αύριο θα μας δώσεις ρεπορτάζ από τον John Legend, πιάνο φωνή θα είναι.
1: Ναι, πιάνο φωνή και κάποιες ιστορίες λέει των τραγουδιών του.
0: Ωραία, ενδιαφέρον θα έχει αυτό, έτσι.
1: Νομίζω, Γιώργο. Ναι. Σε άκουγα που έλεγε τις προάλλες ότι είναι και πολύ καλός πιανίστας.
0: Είναι πολύ καλός πιανίστας. Ήταν πιανίστας που έπαιζε με την Lauryn Hill και τα λοιπά, με αυτή την παρέα, παλιά, πριν 20-25 χρόνια ήταν, όταν ξεκίναγαν αυτοί οι feuds και αυτά. Έπαιζε πιάνο με πολλούς από αυτούς τους καλλιτέχνες, στουντιακά και τα λοιπά, γιατί ήταν γκόσπελο πιανίστας. Οπότε το ξέρει. Να τους.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η ιστορία με τους φοβερούς μαύρους πιανίστες και ο Τζον Μπατίστ, δεν ξέρω αν έχει ακούσει τα άλμπουμ, τα κλασικά που
0: ναι,
1: κάνει.
0: Έχω ακούσει.
1: Έχει κάνει και Μπετόβεν.
0: Τα κλασικά δεν μου λένε
1: τώρα
0: τίποτα.
1: Θα κάνει τον Black Mozart.
0: Τα κλασικά δεν μου λένε
1: θα
0: τίποτα.
1: Κάνει επίσης και τα jazz.
0: Τα jazz, λέει.
1: Αυτό ξεκίνησε όλο από το Herbie Hancock. Έτσι ήταν ο πρώτος, νομίζω, πιανίστας ο οποίος είχε κλασική παιδεία τη jazz.
0: Ο πρώτος... Πρέπει να ψάξω. Herbie Hancock ήταν που είχε και ο Τσικορία είχε. Ναι. Και ο Κορία είχε. Ο Herbie Hancock έπαιζε όμως κλασική. Είχε παίξει και ως 9χρονος και 11χρονος σε ένα κονσέρτο του Mozart.
1: Αυτό ήταν μεγάλο.
0: Ήταν μεγάλο.
1: Genius,
0: ναι. Πάμε να ακούσουμε τον John Legend.
1: Πάμε.

0: Let's Get Lifted, φαντάζομαι θα το ακούσει σήμερα αυτό.
1: Είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες. Νομίζω και επειδή έχει και το ωραίο ότι θα μας λέγει κάποιες ιστορίες, γιατί πάντα αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Οι ιστορίες
0: το ανεκδοτολογικό κομμάτι, ναι.
1: Ναι, που δεν τα ξέρεις και μαθαίνεις πέντε πράγματα.
0: Λοιπόν, φαγώθηκε ο Μουκταρίδης. Θυμάται τα νιάτα τότε που ήταν αθλητής. Να μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Τι να μιλήσουμε, ρε φίλε. Το Μουντιάλ είναι ένα ποδόσφαιρο, όπως το λένε. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 22 παίκτες και στο τέλος χάνουν πάντα οι Γερμανοί.
1: Και ειδικά στα πέναλτι, το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Να χάσουν οι Γερμανοί στα πέναλτι είναι πρωτόγνωρο.
0: Η Γερμανία δεν είχε σπουδαία ομάδα, όπως δεν είχε και, και στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν είχε σπουδαία ομάδα. Δεν είναι, εντάξει, το ότι έβαλε 7 γκολ στο Κουρασάο, αλλά αυτό δεν είναι κριτήριο για να πάρεις Μουντιάλ. Okay.
1: Θέλω να πω το εξής, επειδή είχε γίνει πολύ κριτική στη FIFA για το γεγονός ότι το ξεχύλωσε πάρα πολύ με τις 48 ομάδες.
0: Χάρη σε αυτό βλέπουμε εκπλήξεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι το έχουν κάνει ένα φοβερό τηλεοπτικό σοου.
0: Αμερικάνοι είναι οι άνθρωποι.
1: Αμερικάνοι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα, διάβαζα προχθές το ότι αυτά τα break in, τα διαλύματα ενυδάτωσης που τα κάνουμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι, αλλά άμα τα δεις κοστολογημένα, θα δεις ότι θα παίξουν στο τέλος 300 εκατομμύρια έσοδα για το Fox News μόνο από αυτά τα break ενυδάτωσης.
0: Πάντως, άκουσα παίχτες που κάποιοι ήταν κατά, αλλά κάποιοι ήταν και υπέρ. Και ειδικά όσους στέλνουν ημέρες και την επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι πολύ
1: σωστό. Είναι απάνθρωπες πια οι συνθήκες για τους ανθρώπους. Και στο τένις που παρακολουθώ πολλές φορές, βλέπεις ότι οι άνθρωποι πια σοφάνε.
0: Αυτό που βαράνε μια μπάλα με ένα δύο ξύλα.
1: Αυτό που αφήνουν τα γρασίδια και δεν ταΐζουν
0: αυτό
1: τα μοσχάρια.
0: Αυτό που πέσεις εσύ και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε λίγο όμως.
0: Η Βραζιλία, εντάξει, είναι μια ομάδα που έπαιξε ένα τέταρτο 20 λεπτά στα Βραζιλία και έβγαλε εμένα τα 20 λεπτά που έπαιξε στα Βραζιλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το υπόλοιπο έπαιξε σαν Ιταλική
1: ομάδα. Πάντως.
0: Και εγώ. Και εγώ.
1: Γιατί τη θεωρώ έτσι μια αριστοκρατική ομάδα, ρε παιδί μου. Πολύ, μια αυτοκρατορική ομάδα.
0: Είναι μια αυτοκρατορική ομάδα.
1: Και το δείχνουν.
0: Έχει βάλει σκοπό μέχρι το 2050 να είναι παγκόσμιο πρωταθλήτρια. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά ξέρουμε την οργάνωση των Ιαπωνέζων και την αυτοθυσία έτσι, και την αυτοπιθαρχία. Είναι πιθανό.
1: Η Βραζιλία μου θύμισε πολύ τον προπονητή της, τον Αντσελότη. Δηλαδή.
0: Ναι, αυτό ήταν που δεν μου άρεσε εμένα.
1: Ναι,
0: η μπάλα στο center back και από το center back να πάει στο extreme να κάνουν μια σέντρα. Όταν παίξαν σαν Βραζιλιάνοι, ξεχάσαν λίγο το σύστημα το ευρωπαϊκό και παίξανε με το Vinicius με μικρές μπαλιές και κάθετες, τότε είδαμε λίγο μπάλα από τους Βραζιλιάνους. Ωραία
1: έτσι,
0: μπάλα.
1: Ωραία μπάλα.
0: Ζόγκο μπονίτο. Αλλά
1: 20
0: λεπτά το είδαμε αυτό.
1: Όντως. Τώρα εσύ είσαι Μαροκάνος από ό,τι ξέρω.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Δεν είμαι Μαροκάνος. Εγώ υποστηρίζω.
1: Του γουστάρεις όμως σαν ομάδα.
0: Μ' αρέσουν πολύ οι Μαροκάνοι. Είναι στο τελικό του Κόπα Αφρικά μαζί με τους Γκανέζους. Είναι υπερδύναμη της Αφρικής και παγκόσμια πλέον. Είναι παιδιά που μάθανε, να μην κρυβόμαστε τώρα, μπάλα στη Γαλλία και στο Βέλγιο περισσότεροι. Έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Αλλά έχουν και αυτή τη δύναμη και τον αέρα που έχουν οι Μαροκάνοι. Τα σώματά τους είναι και λίγο αφρικάνικα και λίγο ευρωπαϊκά. Είναι αεράτοι πολύ, είναι δυνατοί. Έχουν πάρα πολύ καλή τεχνική. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Εγώ νόμιζα ότι θα βάζει 5 γκολ θες στην Ολλανδία. Τελικά κέρδισε στα πέναλτι, αλλά είχε τις ευκαιρίες στον αγώνα το Μαρόκο.
1: Το βλέπεις και λίγο πολιτικά και ιδεολογικά το όλο θέμα, δηλαδή σαν να συμβολίζει και λίγο μια παρακμή της Ευρώπης όλο αυτό.
0: Όχι. Ποια παρακμή της Ευρώπης? Εδώ βλέπεις 98 παίχτες που μάθανε μπάλα σε όλο το Μουντιάλ, που μάθανε μπάλα στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Είναι παιδιά της μετανάστευσης, ναι, δεν αντιλέω. Αλλά μάθανε μπάλα στη Γαλλία.
1: Αλλά πια οι Ευρωπαίοι δεν έχουν να δώσουν. Αυτό που είχαν να δώσουν πάντα.
0: Διότι τα περισσότερα παιδιά των Ευρωπαίων, ας πούμε των λευκών Ευρωπαίων, γιατί αυτό εννοείς, έτσι, είναι στο TikTok.
1: Ναι.
0: Μπάλα θες ακόμα να παίξεις. Δηλαδή τα παιδιά που παίζουν μπάλα, εντάξει, δεν παίζουν πια σαν να είναι τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου
1: στη
0: φτωχογειτονιά
1: και στο
0: δρόμο και στην
1: οδοφυλή.
0: Αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά που παίζουν μπάλα πάνω από πολύ μικρά σε ακαδημίες, είναι παιδιά πιο σκληρά, είναι παιδιά που και να φάνε και ένα χτύπημα δεν θα κάνουν post στο Instagram ότι με χτύπησαν και με τραυμάτισαν. Θέλω να πω ότι.
1: Πάντως οι Αφρικανοί γενικώς έχουν το σωματότυπο να παίξουν.
0: Έχουν τρομερό σωματότυπο.
1: Έχουν τρομερή αντοχή.
0: Αυτό που κατηγορούσαν παλιά του Αφρικανού είναι ότι παίζουν πολύ αθλητικά, πολύ σωματικά και δεν έχουν σύστημα. Έχουν αποδείξει ότι οι Αφρικανοί έχουν πάρα πολύ σύστημα. Ναι. Είπε ο Σβάινστάιγκερ, ο Γερμανός παίκτης, ότι δεν έχουν σύστημα. Έκανε προφανώς τεράστιο λάθος. Απεδείχθη ότι χάσαν οι Γερμανοί από μια Αφρικανική ομάδα που έπαιξε με σύστημα. Και νομίζω ότι. Όχι, sorry, από Νοτιοαμερικάνικη.
1: Ναι,
0: από Παραγουάη. Αλλά οι Ολλανδοί χάσαν από Αφρικανική. Αλλά θέλω να πω ότι οι Αφρικανοί πλέον έχουν και σύστημα. Διότι έχουν και Ευρωπαίους προπονητές και προπονητές δικούς τους οι οποίοι μάθανε σε χώρες με σύστημα ευρωπαϊκές και το μετέφρανε εκεί και δεν είναι δύσκολο το σύστημα, μαθαίνεται.
1: Πάντως νομίζω ότι
0: το σώμα δεν μαθαίνεται.
1: Οι Ευρωπαίοι γίνανε με τα γκαρσόνια του πλανήτη.
0: Εντάξει, αυτό το έλεγε κάποτε ο Χατζηδάκης και είχαν πάρει να τον φάνε. Έτσι. Λοιπόν, ωραίο Μουντιάλ. Μ' αρέσει που έχει εκπλήξει.
1: Ναι, έχει εκπλήξει, πραγματικά.
0: Έχει εκπλήξει. Σήμερα έχει ωραίους αγώνες, έχει τη Γαλλία και νομίζω πια να έχει την Γκάνα σήμερα.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Και την Γκάνα. Έχει κάτι μάτς για φυλακισμένους στις 6 το πρωί, στις 5 το πρωί. Δεν θα τα δούμε αυτά, μάλλον Γιώργο. Εγώ σου εύχομαι παρόλα αυτά να περάσει πολύ ωραία στο βράδυ στον
1: Τζον Λέτζεντ.
0: Και αύριο να μας μεταφέρεις εικόνες από αυτή τη συναυλία.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μουχταρίδης, Γιάννης Μητριάς σας χαιρετάει. Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Νομίζω με τον καλύτερο τρόπο ένας τεράστιος μουσικός, ο Henry Mancini, περιέγραψε το πώς έρχεται αυτός ο ζεστός αέρας, το πώς δηλαδή κινείται ο ζεστός αέρας, Slow Hot Wind. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού, όπως έγινε αργότερα όταν μπήκανε στίχοι σε αυτό. Στην αρχή λεγόταν απλά Λουχόν, από το μουσικό όργανο, το Λουχόν που ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 50 και αφορούσε φυσικά ένα αερόφωνο. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6, είναι 7 λεπτά μετά τις 12, είστε πάντα εδώ μαζί μας και μαζί μου είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου θα πάμε μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είπαμε να λέμε κάτι με τον Γιάννη, γιατί σιγά σιγά όσον αφορά το Μουντιάλ, γιατί σιγά σιγά αρχίζει και να πυκνώνει το ενδιαφέρον με τις μεγάλες εκπλήξεις που είχαμε εχθές το βράδυ, αλλά και με το γεγονός ότι οι ώρες όσο προχωράει γίνονται λίγο πιο κανονικές, τουλάχιστον κάποιες από αυτές, όπως για παράδειγμα το χθεσινό μάτς της Βραζιλίας με την Ιαπωνία που ήταν 8 η ώρα το βράδυ, όπως επίσης το άλλο μάτς της Γερμανίας με την Παραγουάη που επίσης το είδαμε σε μια σχετικά καλή ώρα. Ξενυχτήσαμε λίγο, η αλήθεια είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, πολλές εκπλήξεις, πολλά ενδιαφέροντες αγώνες, μια κούραση πολλές φορές ή μια έλλειψη φαντασίας που βγαίνει από κάποιες ομάδες, όπως για παράδειγμα τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και άλλες ομάδες. Μας έχει απογοητεύσει, αλλά πάντα υπάρχουν αυτές οι ομάδες που έρχονται να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη και να μας ευχαριστήσουν.

άνθρωπος που με τους τίτλους των τραγουδιών του περιέγραψε μερικές από τις πιο αγαπημένες εποχές της ανθρωπότητας. Ο λόγος για τον Chris Rea και το Looking for the Summer.

Εντάξει, είναι και η φωνή του και αυτό το γρέζι που έχει πάντα στη φωνή ο Chris Rea, που τα κάνει όλα να ηχούν λίγο πιο μελαγχολικά, αλλά το κομμάτι αυτό του 1991, γραμμένο σε μινόρε κλίμακα, σι μινόρε για την ακρίβεια, είναι άλλο ένα από τα πολλά τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι και είναι γραμμένο σε μινόρε κλίμακα. Είναι ασυνήθιστο, μάλλον δεν είναι ασυνήθιστο τελικά, παρότι εξωτερικά θα έλεγε κανείς ότι σε εκπλήσει όταν ένα τραγούδι που είναι η χαρά των εποχών και όταν μια εποχή είναι η χαρά της ζωής, όπως είναι το καλοκαίρι και της εξωστρέφειας, είναι γραμμένο σε μινόρε κλίμακα. Άλλο ένα είναι και το Summertime, το περίφημο κομμάτι του George Gershwin. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε από εκεί. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή AirTeco, το παρόν αλλά και το μέλλον του ραδιοφώνου, και φυσικά μας ακούτε τα ραδιοφωνάκια σας σε σπίτι, σε αυτοκίνητο και σε δουλειά, είτε ψηφιακά είτε αναλογικά. Σας θυμίζω ότι τσατάρουμε και συζητάμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού, επίσης Cosmos Radio με κάπου. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τις προτιμήσεις σας, ερωτήσεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, και μην ξεχνάτε τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που έχουμε και θα τρέχει μέχρι τέλος Ιουλίου, δηλαδή για ένα μήνα ακόμα. Είναι 25 χρόνια, 25 τίτλοι βιβλίων για 25 χρόνια, με μια έτσι μεγάλη και συνεργασία με 9 εκδοτικούς οίκους. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και να διαβάσετε αυτό το καλοκαίρι ορισμένους από τους καλύτερους τίτλους των τελευταίων 8 μηνών. Μόνο μέσα από το Instagram του σταθμού.

Who Did That To You από την ταινία του Quentin Tarantino πριν από 14 χρόνια. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία επίσης για τον John Legend, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα από χτες, έτοιμος να μας πει ένα καλό κλείσιμο στο Ηρώδιο για 3 χρόνια, όπως λέει το ο προγραμματισμός, και να φύγει μετά για τη Ρώμη. Ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Το ξεχνάμε αυτό. John Legend, που το όνομά του δεν είναι αυτό, του αποδόθηκε από τους συνεργάτες του, γιατί όταν τον ακούγανε παλιά στα στούντιο θύμιζε πολύ τις θρυλικές φωνές των παλιών κλασικών σοουλάδων, δηλαδή φαντάζομαι εννοούν τις δεκαετίες του 60 αλλά και του 70, κυρίως όμως του 60. Έτσι λέγεται, The Legend τον φωνάζανε και του κόλλησε το παρατσούκλι John Legend, ένας από τους λίγους καλλιτέχνες που έχει κερδίσει αυτό που λέμε το EGOT, δηλαδή Emmy, Grammy, Όσκαρ αλλά και Τόνι βραβείο. Είναι πολύ λίγοι σε αυτή την κατηγορία. Ένας από αυτούς είναι ο John Legend, που τον ακούσαμε μόλις.

Μπείτε στη δικιά της στο Instagram και γράψτε της ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Εγώ διάλεξα για σήμερα μια μπαλάντα από το τελευταίο της

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Συμφωνία κυβέρνηση εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στόχος από το Σεπτέμβριο, η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού στη Μαρίνα Σαλαμίνας, όπου ένα ιδιωτικό σκάφος έχει υποστεί μερική βύθιση λόγω εισρωής υδάτων. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1.719 ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθλιψε ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Κόσμος 93,6.

Μανιφέστο μιας ολόκληρης ζωής. We are fate and we are blind. I hate people when they're not polite. Αυτό εδώ μπορούσε να είναι και είναι για πολλούς, είναι αυτό που ακολουθούν μια ολόκληρη ζωή. Το είχε πει πρόσφατα ο David Byrne και σε μια από αυτές τις πολλές του παρουσίες και στην τηλεόραση αλλά και στα social media, που είπε ότι αυτό είναι βγαλμένο από τη δική μου ζωή. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι άνθρωποι που είναι αγενείς. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Είναι 37 στα 38 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6. Η μέρα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 30. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Κλείνει το πρώτο εξάμηνο του 2026 και κλείνει ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, που όπως σας έλεγα και χθες, πάντα στην πόλη παίζει ένα έτσι, έχει ένα βάρος ιδιαίτερο και διαφορετικό. Σιγά σιγά ξεκινάνε οι διακοπές των περισσότερων. Ένας Μόμπι από τα τελευταία του, όχι τόσο γνωστός, εδώ με την τρομερή και φοβερή φωνή της Lady Blackbird.

Σέμπα Κάμπος, αγαπημένος Γερμανοχιλιανός, ο οποίος ζούσε για κάποια χρόνια στη Βασιλεία της Ελβετίας, νομίζω επέστρεψε πίσω στην Γερμανία αυτή την περίοδο, ένας μουσικός, ένας παραγωγός, ο οποίος γνώρισε πολύ αγάπη από το ελληνικό κοινό. Μάλιστα κάποια στιγμή έκανε και δύο πολύ ωραίες συνεργασίες, μία από αυτές ήταν και με την Μαρία Παπαγεωργίου, που την αγαπάμε πάρα πολύ και σε αυτό το σταθμό. Έλεγα πριν το πρώτο διάλειμμα για βιβλία, λέμε αυτές τις μέρες για βιβλία γενικά. Ένα από τα ωραία βιβλία που δεν το ήξερα ότι μεταφράστηκε, το είχα διαβάσει στα αγγλικά όταν είχα διαβάσει μια συνέντευξη του Nick Cave, ο οποίος έλεγε ότι το Train Dreams του Dennis Johnson, του Μακαρίτη Dennis Johnson, είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχει διαβάσει στη ζωή του και ένα από τα αγαπημένα του της βιβλιοθήκης του, και νομίζω ότι έχει διαβάσει πάνω από 15 με 17.000 τίτλους όλα αυτά τα χρόνια ο Nick Cave. Πρόκειται για το γνωστό βιβλίο στο οποίο βασίστηκε και η ταινία Train Dreams, την οποία μαζί με τον Bryce Dessner ο Nick Cave έγραψε τους στίχους, και ο Bryce μαζί με τον Cave γράψανε και τη μουσική. Ήταν και μάλιστα το τραγούδι, το Train Dreams, ήταν και υποψήφιο, ένα από τα πέντε υποψήφια για Όσκαρ. Πολύ μελαγχολική ταινία, ένα αριστούργημα για το πένθος, όπως είχε πει τότε και ο Nick Cave, και τον έδαινε πάρα πολύ η κοινή ιστορία του ήρωα του βιβλίου με τη δική του ζωή από την ώρα που γνώρισε τη μεγάλη απώλεια του Άρθουρ, αλλά και του δεύτερου γιου του. Για όσους δεν το έχετε διαβάσει, είναι πολύ μικρό, είναι γραμμένο σε μια ταπεινή γλώσσα, όπως έλεγε και ο Nick Cave, σε μια γλώσσα δηλαδή πολύ οικία στον μέσο άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα εμπνέεται από ποιητική διάθεση για τη ζωή περισσότερο. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1880, πέθανε το 1960 και βίωσε όλες τις μεγάλες αλλαγές που περνούσε η Αμερική, ιδιαίτερα η αγροτική Αμερική εκείνη την περίοδο, και έζησε και μια απώλεια που κανείς μας δεν θέλει να τη ζήσει. Εν πάση περιπτώσει, έχει μεταφραστεί πλέον και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αντίποδες.

Από το σπίτι των πνευμάτων της Ιζαμπέλα Λιέντε πρόκυψε μια σειρά από μια ταινία. Από εκεί πρόκυψε ένα τραγούδι της Μον Λαφέρτ που συνδυάζει και τη φωνάρα της τζαζ που έχει και την έκταση της τζαζ ερμηνείας αλλά και του μπολέρο με έναν τρόπο που συναντάει το μαγικό ρεαλισμό της Ιζαμπέλα Λιέντε μέσα από το σπίτι των πνευμάτων. Λίγο πριν από τη μία πάντα κόσμος 93,6 στις ιστορίες των τραγουδιών, μια από αυτές είναι το Night Swimming των R.E.M. που το έγραψε κυρίως ο μπασίστας του συγκροτήματος, ο Mike Mills. Ο Mike Mills λέει που ήμουνα στο στούντιο και έπαιζα αυτή την ακολουθία στο πιάνο, έπαιζα κάποια στιγμή ο Michael Stipe μου λέει ρε εσύ, αυτό είναι ωραίο, λέει, πάμε λίγο μέσα στο στούντιο. Μπαίνουμε στο στούντιο και αρχίζει σιγά σιγά να βάζει στιχάκια και έτσι ακριβώς προέκυψε το Night Swimming, μετά παρέα με τον John Paul Jones, τον τρομερό και φοβερό επίσης μπασίστα τον Led Zeppelin, κάναν τις ενορχιστρώσεις στα βιολιά. Ο John Paul Jones, που δεν είναι άλλος από τον, μαζί με τον Jimmy Page, είναι οι δύο μεγάλες μουσικές κινητήριες δυνάμεις των Led Zeppelin. Μαζί φτιάξανε λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα της εκπομπής με τον Night Swimming, τον R.E.M. Μαζί αυτοί οι δύο ενορχιστρώσανε και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Ακούστε το πιανάκι. Το έπαιζα, λέει, ασταμάτητα αυτή τη μελωδία.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Η μικρή αδελφή της οικογένειας και μια από τις πιο πετυχημένες, η μεγάλη της αδελφή, η Μόιρα Μπρένεν, έφυγε πριν από πέρσι, νομίζω, από το συγκρότημα των Κλανάντ. Εκεί ήταν και η έννοια. Έφυγε κάποια στιγμή, ακολούθησε σόλο καριέρα και έκανε τεράστια και παγκόσμια επιτυχία. Αυτή ήταν η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το περίφημο Orinoco Flow. Καλημέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6. Σωτήρης Παναγιώτου και Γιώργος Μουχταρίδης είναι μαζί σας για περίπου 50 λεπτά ακόμα. Συζητάγαμε λίγο για τον Nick Cave, για τη βιβλιοθήκη του. Ξέρω ότι σας φάνηκε λίγο παράξενο αυτό που είπα περί τους 15.000 τίτλους, αλλά θυμάστε περίπου στην αρχή της πανδημίας, όταν ήταν να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη έκθεση με τίτλο Stranger Than Kindness, ο ίδιος είχε διαθέσει τότε 5.000 τίτλους για να εκτεθούν στην Βασιλική Βιβλιοθήκη της Δανίας στην Κοπενχάγη, και σήμερα μπορείτε να τη δείτε και χωρίς να πάτε καν, μπαίνοντας πολύ απλά στο Royal Danish Library website. Εκεί δηλαδή μπορείτε να δείτε ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης του Nick Cave, το οποίο είχε διατεθεί για τις ανάγκες του Stranger Than Kindness. Επίσης, πριν από λίγα χρόνια δώρισε 2.000 τίτλους βιβλίων από την προσωπική του συλλογή στο Oxfam Bookshop στο Hove, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε γενικώς έχει δώσει πρόσφατα 7.000 τίτλους. Φαντάζομαι ότι άλλους τόσους μπορεί να έχει κρατήσει, να έχει διαβάσει από τότε στο σπίτι του. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζει πολύ το παιδί, η αλήθεια είναι αυτή. Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

ιδανικό για τη φωνή του Mick Jagger και για την περσόνα του Mick Jagger, My Girl του 1967 από το album Flowers, και θέλω να σας πω ότι εδώ, έτσι όπως ακούω στερεοφωνικά με τα ηχεία στραμμένα επάνω μου, ήταν απόλαυση να ακούω τη μονοφωνική ηχογράφηση και να ακούω από το αριστερό κανάλι αυτό που ήταν το τσικ τσικ τσικ, και απ' την άλλη να ακούς τα έγχορδα από το δεξί κανάλι. Ήταν απόλαυση στην κυριολεξία. Βέβαια ο ήχος ο στέρεο μετά ήρθε, τα ενοποίησε όλα, έμεινε και λαμπάτος κάποια χρόνια, οπότε όλα ήταν σούπερ και φοβερά. Εδώ είμαστε πάντα, στον κόσμο, 93,6. Καλημέρα σε όλους. Καλό κλείσιμο του μήνα. Ποιος ξέρει τι μας περιμένει, ο Ιούλιος από αύριο.

Ένα από τα βιβλία που έχουν κάνει τη διαφορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι του James Nestor, το ANASA. Δεν ξέρω πόσοι από σας το έχετε διαβάσει, είναι ούτως ή άλλως από τα best seller. Εκεί μιλάει, εξηγεί σε αυτό το βιβλίο με πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, μιλάει για οτιδήποτε αφορά την ANASA, την ANASA που παίρνουμε οι άνθρωποι. Λέει για παράδειγμα στο τρίτο κεφάλαιο, όταν μιλάει για τη μύτη, ότι το δεξί ρουθούνι θεωρείται το γκάζι και το αριστερό είναι το φρένο. Αναπνοή όταν παίρνει κανείς από το δεξί ρουθούνι, αυξάνεται η κυκλοφορία, η θερμοκρασία αλλά και η εγρήγορση. Ενώ όταν το κάνει την ανάσα σου από το αριστερό, χαλαρώνει το σώμα, πέφτει η πίεση, ενισχύεται η δημιουργικότητα. Το σώμα, λέει, να αλλάσει αυτόματα κάθε λίγες ώρες αυτές τις δύο επιλογές αναπνοής. Όταν όμως αναπνέουμε από το στόμα, χάνουμε όλη αυτή την ισορροπία. Γι' αυτό και σήμερα οι άνθρωποι έχουν συμπιεσμένους αεραγωγούς, μικρότερα στόματα κλπ. Ο συγγραφέας αυτός έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα είναι στις 3 του Οκτώβρη του 2026, δηλαδή περίπου σε 4 μήνες. Σας το λέω από τώρα γιατί αυτά τα events γίνονται σχετικά ανάρπαστα. Θα είναι στο Tattoo Club, σε ένα masterclass που μπορεί να αλλάξει και την αναπνοή σου αλλά και τη ζωή σου, όπως λένε. Μπορείτε να βρείτε μέσα από το more.com τα εισιτήριά σας γύρω από αυτή την εκδήλωση, το masterclass με τον James Nestor. Ενώ το βιβλίο ANASA κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η μύτη, γράφει, είναι ο σιωπηλός πολεμιστής, ο φύλακας του σώματός μας, ο φαρμακοποιός του μυαλού μας και ο αιμοδείκτης των συναισθημάτων μας. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στα Πετράλωνα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώο στο βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί αμερικανική αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 90.

Που μου λέτε, ο Ιούλιος είναι ο πιο εγωιστικός μήνας του χρόνου, λέει. Όλοι διεκδικούμε και διεκδικούν τις ιερές διακοπές τους, οπότε ξέρεις τι να περιμένεις. Έτσι είναι. Αλλά είναι ιερές, η αλήθεια είναι αυτή. Και έχουν και μεγάλη, πολύ μεγάλη σχέση με το πώς θα πάνε τα πράγματα τον επόμενο χειμώνα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, 37 λεπτά μετά τη μία, Μαρτίνο Νταβίλα και Μαντλέν Πεϊρού, σε ένα από τα πολύ άγνωστα κομμάτια αλλά πολύ αγαπημένο αυτού του ραδιοφώνου στα τέλη της πρώτης δεκαετίας αυτού εδώ του αιώνα. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης και μέσα από το Ερτέκο, αλλά και από τη συχνότητά μας ολούθε, και φυσικά τσατάρουμε και επικοινωνούμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Ένα time out με πολλά κέρδη. Αυτά λέγαμε πριν από λίγο με τον Γιάννη Δημητριάδη σε σχέση με το cooling break, όπως το λένε, ή αλλιώς το διάλειμμα ενυδάτωσης που γίνεται πλέον δίλεπτο στους αγώνες του Μουντιάλ. Δύο υπάρχουν τέτοια δίλεπτα, είναι ωραία για τους παίκτες, παίρνουν μια ανάσα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά χωράνε από 4 διαφημίσεις σε κάθε αγώνα, σε κάθε ημίχρονο των 30 δευτερολέπτων, και αν σας πω πόσο κοστίζει μία από αυτές, θα καταλάβετε τότε γιατί υπάρχει αυτή η επιμονή. Στις αρχές λοιπόν των ομίλων τα 30 δευτερόλεπτα είχαν κόστος αξία $200,000. Άρα επί 4, επί 2 είναι ένα 600.

Έλεγα πριν λοιπόν, γιατί δεν είναι όλοι, όταν ακούνε ραδιόφωνο, δεν έχουν όλοι μολύβι και χαρτί. Να σας τα κάνω εγώ, να σας πω πολύ απλά. 330 δευτερόλεπτα με 200.000 δολάρια επί 4 επί 2, άρα είναι επί 8 στο σύνολο των αγώνων, είναι 832 διαφημιστικά διαλύματα. Αν τα βάλει κανείς με περίπου 200.000 δολάρια, θα βγάλει ένα ποσό γύρω στα 200 εκατομμύρια, το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό. Όπως είπε και ο Γιούργεν Κλοπ σε ένα αιχμηρό σχόλιο, ο Γερμανός προπονητής, στην πραγματικότητα λέει αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, όπως τα λένε, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα χρυσό κλουβί φτιαγμένα για τους χορηγούς. Και μιλώντας για χρυσά κλουβιά, ένα και ένα τραγούδι που ακούσαμε σε ένα από αυτά τα περίφημα διαλύματα ενυδάτωσης, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου και ίσως το πιο διάσημο τραγούδι του Van Morrison.

The Boy from Ipanema, το κορίτσι από την Ιπανέμα έγινε αγόρι από την Ιπανέμα για τις ανάγκες και τη χαρά και την, επιθυμία της Αραβών εδώ στον κόσμο και 93,6. Είναι λίγα λεπτά πριν από τις 2. Σε λίγο είναι εδώ μαζί σας η Λουκία Εσούπουλη για τις επόμενες 2 ώρες από το Γιώργο Μουχταρίδη που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές και το Σωτήρη Παναγιώτη του φώνησε τον ήχο. Bye bye, θα τα πούμε με κάποιους από εσάς το βράδυ στο κλείσιμο και στο φινάλι του Ηρωδίου, με τους υπόλοιπους εδώ αύριο στις 12 στο σταθερό μας ραντεβού. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: τον Αντριάν και σαν αυτόν τον αγαπημένο κιθαρίστα και παραγωγό εδώ να αναβιώνει τη χρυσή εποχή των λατινοαμερικάνικων ρομαντικών τραγουδιών με το δικό του όμως ψυχεδελικό φακό εδώ από το πρώτο μέρος της σειράς Μπολέρος ψυχοντέλικος και αυτά τα φανταστικά φωνητικά της Αντζέλικα Γκαρσία που απογειώνουν το κομμάτι. Με το Ίντολο λοιπόν σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και έρχεται για τη συνέχεια ένα κομμάτι που πρωτοειχογραφήθηκε το 1939 και έγινε ένα από τα διαχρονικότερα ελληνικά κομμάτια, η Δανάη Στρατηγοπούλου, μία από τις πιο ιδιαίτερες και διακριτικές φωνές του ελληνικού ελαφριού τραγουδιού, αλλά και σπουδαία μεταφράστρια του Πάμπλο Νερούδα, εδώ στο φρεσκάρισμα από τον Αλέξη Καλοφολιά και τον Θάνο Αμοργινό. Ας ερχόσουν για λίγο.
1: Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ.
0: Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

από το άλμπουμ In a Soul Steady Situation, ο Joey Quinones εδώ στον αέρα μας. Μια ιδανική νομίζω επιλογή για το καλοκαίρι, νέο άλμπουμ ολόφρεσκο. Ένα άλμπουμ που συνδυάζει και σκά και R&B και soul και reggae. Εδώ ίσως το πιο ωραίο κομμάτι του δίσκου, Don't Let Go, ο τίτλος του, και 13 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία σου που λύσει τα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η βασίλισσα του Rock Steady έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, η Φίλης Ντιλόν. Εδώ από το 1970 διασκευάζει το κλασικό μπολερό του Αλμπέρτο Ντομίνγκες, την ακούμε στο Perfidia. Καλησπέρα σε όλους.

Η Brewcomp, μία από τις πολλές υπέροχες φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul, How Can I Tell You To Love Me More, ο τίτλος του κομματιού. Κρατάμε το ύφος, να ακούσουμε όμως μια υπέροχη doo-wop μελωδία που έρχεται από το μακρινό 1961, από το πρωτοποριακό για την εποχή του girl group της Sirelles. Baby, it's you.

Big City Life, ένα κομμάτι που αποτυπώνει την πίεση της ζωής στην πόλη. Από το 2005 το ντουέτο των Matafix. Danger Mouse, Black Thought και Michael Kiwanuka στα φωνητικά με το κομμάτι Aquamarine. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παρέα πάμε μέχρι τις 4.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Από το 2006 ο DJ Shadow με το This Time I'm Gonna Try It My Way για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο είτε από τους 93,6 είτε μέσα από τις τηλεοράσεις είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ. Η Λουκία Σούπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ζεστό το λες, μεσημεράκι Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου, 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, και έρχεται ο Λονδρέζος Τζέι Κάιζακ εδώ σε ένα συγκλονιστικό φόρο τιμή στη γενιά Windrush, στην οποία ανήκει ο πατέρας του, όπως μας λέει μέσα στο τραγούδι, η γενιά δηλαδή των μεταναστών από την Καραϊβική που έφτασαν στην μεταπολεμική Βρετανία για να την ανοικοδομήσουν, και από το άλμπουμ Benjamin του 2024 ακούμε το Good Man.

από τις τελευταίες κυκλοφορίες του Ιταλού Τζοβανότι, το κομμάτι So Solo και La Vita, εδώ στον κόσμο 93,6, όπου παρεμπιπτόντως κλείνουμε τα 25 μας χρόνια στον αέρα και έχουμε επιλέξει να σας προσφέρουμε 25 βιβλία για το καλοκαίρι, και φυσικά όχι μόνο γι' αυτό, 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν από τύχη, αλλά επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων, και τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό τα προτείνουμε. Κάθε εβδομάδα δίνουμε 5 διαφορετικά βιβλία. Ο αριθμός των 25 τίτλων θα συμπληρωθεί μετά από 5 εβδομάδες. Από λογοτεχνία και δοκίμιο, από Έλληνες και ξένους συγγραφείς, νουάρ και βιογραφίες, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις, καταξιωμένοι και πρωτοεμφανιζόμενοι, βραβευμένοι και μη, ένα μικρό σύμπαν συγγραφέων και βιβλίων που αντικατοπτρίζει αυτό που ο κόσμος 93,6 υπηρετεί από την πρώτη του μέρα. Την πολυφωνία, την περιέργεια, την πολυχρωμία, την αγάπη για τον πολιτισμό σε όλες του τις μορφές. Τα 25 αυτά βιβλία λοιπόν θα διατεθούν στους ακροατές, σε εσάς, μέσα από τις εκπομπές αλλά και το Instagram του σταθμού. Βρείτε τη σχετική ανάρτηση, κάντε απλώς ένα like και συμμετέχετε κι εσείς στον διαγωνισμό. Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά τους εκδοτικούς οίκους που ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την πρόσκληση και συνεισέφεραν με τα βιβλία αλλά και με τις ευχές τους. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ίκαρος, Καστανιώτης, Key Books, Μετέχμιο, Παπαδόπουλος, Πατάκης και εκδόσεις Ψυχογιός. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό, Μανού Τσάο Ακόζα στο remix του Prince Fatty.

Είναι πραγματικά εθιστική αυτή η απλότητα του Μάνου Τσάου. Εδώ τραγούδησε στα γαλλικά, στα ισπανικά, στα ιταλικά, από το άλμπουμ La Radiolina του 2007 και στο Dub Remix του Prince Fatty. Ακούσαμε το κομμάτι Ακόζα. Reggae Soul ήχος αμέσως τώρα έρχεται στον αέρα μας από την πολύ πρόσφατη συνεργασία του Τζαμαϊκανού θρύλου Winston McCanath με το γαλλικό συγκρότημα Java και τον πολιοργανίστα Φιζί με αυτό το χαρακτηριστικό ακορντεόν. Έχουμε απολαύσει το Boudjibar και ήρθε η ώρα να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι με τίτλο Elementaire.

Standing in the Rain από το 2016 αυτό το κομμάτι, μία από τις πιο εμπνευσμένες συνεργασίες της περασμένης δεκαετίας που ένωσε τρεις διαφορετικούς κόσμους και από το soundtrack της ταινίας Suicide Squad, Mark Ronson στην παραγωγή, Dan Auerbach έτσι στο blues rock ήχο και ο Action Bronson έβαλε τους στίχους του. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα side project του DJ Mag στον Cypress Hill, Cross My Heart and Hope to Die. Από το ομώνυμο EP του του 2013 ακούμε το Wild Side.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάντα υπέροχο Aquarius, Let the Sunshine In από το 1969 και αυτή την υπέροχη πολυφωνική soul pop μπάντα των Fifth Dimension, διασκευή από το musical Hair βεβαίως, εκτόξευσε το τραγούδι στο νούμερο 1 της Αμερικής εκείνη τη χρονιά. 6 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο και Λι Φίνιγκαν στον αέρα μας ακούμε Since I Don't Have You Anymore. Καλησπέρα σε όλους.

Since I Don't Have You Anymore, ο Kelly Finnegan, τραγουδιστής και πληκτράς των Monophonics εδώ από το 2020, και έρχεται ένα κομμάτι που ταυτίστηκε με τη φωνή του Nat King Cole εδώ με τη soul λαύρα του CeeLo Green. Είναι το Last Life.

από το 2009 Last Life, CeeLo Green με τη φωνή του Nat King Cole. Και αν μπείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, εκεί θα βρείτε διπλές προσκλήσεις να διεκδικήσετε για το live του Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ στο Facebook θα βρείτε διπλές προσκλήσεις για την εμφάνιση του Δημήτρη Καλαντζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Και εμείς να συνεχίσουμε με έναν αληθινό θρύλο της Βραζιλίας, τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Ντόμ Σαλβαδόρ, ο άνθρωπος που δικαίως θεωρείται και αυτός πατέρας της σάμπα ροκ, έδωσε ένα κομμάτι από το 1973 με τίτλο «Uma Vida».

άλλο, κουμπάνο από εκείνο το εξαιρετικό ντεμπούτο άλμπουμ του κουβανέζικου hip-hop συγκροτήματος των Ορίσσας και από το 2001 άλμπουμ Σταθμός, γιατί είχε συνδυάσει με επαναστατικό για την εποχή τρόπο τους παραδοσιακούς κουβανέζικους ρυθμούς με το αμερικανικό hip-hop. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ από το Los Angeles, όμως οι Delinquent Habits

Αυτός ήταν ο Ντανιέλ Μελίγκο, ανατρεπτικός μποέμ της αργεντινικής σκηνής, με αυτή την ιδιαίτερη προσέγγιση του στο τάγκο και τη βραχνή θεατρική φωνή του. Ακούσαμε το κομμάτι Ναριγκόν από το 2005 και το άλμπουμ Σάντα Μιλόγκα. Και εδώ το PIMP, όπως το διασκευάζουν οι Bacow Rhythm and Steel Band από τη Γερμανία. Το κομμάτι με το οποίο ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Air News Radio να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σε τίτλους. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τις μουσικές μας μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού κτηρίου, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες που περιλάμβαναν και εξκαφή θεμελίων. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Δεν προβλέπονται απευθείας διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάντζετ Αλ-Ανσάρι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς, στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

το κομμάτι Flower of the City, μια σύγχρονη επανεκτέλεση του κλασικού κομματιού της θρυλικής Λιβανέζας τραγουδίστριας, σύμβολο της αραβικής μουσικής, η Φαϊρούζ, και το φρεσκάρισμα από τον καλλιτέχνη Ασί και το 2021. 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος, σαν 93,6. Μπέρδεψαν οι Cavemen από την Ιγυρία Afrofusion. Μαζί τους και ο rapper Πασαλιέ, ακούμε το Gatekeepers.

Ο rapper Dave και η Tems, δύο καλλιτέχνες που έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμιες δημιουργικές δυνάμεις, εδώ ένωσαν τη βρετανική rap με την Afro Soul, Rain Dance ο τίτλος του κομματιού και αγαπημένο αυτής της περίοδου το Quiet Rebellion από την Kelly Boss και το φετινό ντεμπούτο της άλμπουμ, το Fairy Tale.

Fight Rebellion και Λιμπός, και έτσι λίγο νωρίτερα σας αποχαιρετώ για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται σε λιγάκι ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, θα είναι κοντά σας για το επόμενο 2 ώρο, και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι της Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μάρτης Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Με αυτό εδώ ήρθαμε από τα 70's στο απόγευμα της Τρίτης για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 στο rteco.gr. Είναι απόγευμα λοιπόν Τρίτης και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας και με αυτή την πιο καλοκαιρινή διάθεση, θα λέγε κανείς, να βάλουμε λίγη δροσιά με τα τραγούδια μας στο πολύ ζεστό απόγευμα αυτό εδώ. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε.

Από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού, Τρίνιξ και Μαριάννα Νολάσκο, Πρατόδας, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και νομίζω μπαίνει κατευθείαν στη λίστα του καλοκαιριού.

Keep coming back to you. Και με αφορμή αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έπεσα πάνω στο άρθρο του Ηλία Δήμου στο One Man που έχει τίτλο «Θρηνείς και εσύ το τέλος του καλοκαιριού πριν καλά καλά αρχίσει» και αν ήδη λέει αισθάνεσαι άγχος ή θλίψη για το τέλος της σεζόν, δεν είσαι ο μόνος. Μάλιστα έχει και ένα disclaimer στο άρθρο που λέει ότι το διαβάζεις καλύτερα αν στο background παίζει σε λούπα Lana Del Rey το Summertime Sadness. Και σε αυτό το κείμενο λοιπόν που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, ειδικά αν είστε από εκείνους και από εκείνες που ξεκινάει το καλοκαίρι και νιώθεις ότι θα έρθει κάποια στιγμή το τέλος και δεν θα τα έχεις προλάβει όλα και δεν θα το έχεις απολαύσει όσο θα ήθελες, λίγη θλίψη λέει δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, αλλά το πρόβλημα σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ότι το να θρηνείς για το τέλος του καλοκαιριού πολύ πριν φτάσει η ώρα να επιστρέψεις στη δουλειά ή τις υποχρεώσεις σου μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά σου να το απολαύσεις εξ αρχής. Και το να υποβαθμίζεις τις θετικές στιγμές πιστεύοντας ότι δεν θα διαρκέσουν πολύ ή ότι δεν τις αξίζεις, κάτι που είναι γνωστό ως αποθάρρυνση, έχει λέει αποδειχθεί ότι μειώνει την ευτυχία και μπορεί να σε αποσπάσει από το να αξιοποιήσεις στο έπακρο το καλοκαίρι όσο αυτό διαρκεί.

και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τις μουσικές μας και να μιλήσουμε και για θέατρο σε ένα νέο χώρο στο κέντρο της πόλης.

0: Σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλαύκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Sharon Jones και επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Ο λόγος που αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι για έναν καινούριο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας, και ήθελα να συζητήσουμε λοιπόν γι' αυτό, να πούμε γιατί στο Αρσακίου που διάβαζα σήμερα πως στείνεται στα πρότυπα αντίστοιχων food halls από το εξωτερικό και παίρνει σάρκα και οστά, μάλιστα αποκαλύπτεται τμηματικά στο κοινό. Αποκαλύπτονται λοιπόν κάποια κομμάτια αυτής της ανάπλασης που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Έχει ανοίξει ένα μέρος της εμπορικής πτέρυγας, όπως όλοι που περνάμε από το κέντρο, από το συγκεκριμένο σημείο γνωρίζουμε. Επίσης έχει ανοίξει εντός του συγκροτήματος το Europa Experience Athens, αυτός ο χώρος ενημέρωσης των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχει οριστικοποιηθεί και η σύσταση λοιπόν των συνεργατών που θα βρίσκονται εκεί. Ωστόσο τώρα εγκαινιάζεται επίσημα και το πολιτιστικό κομμάτι αυτού του εγχειρήματος, καθώς δημιουργήθηκε το Stoa Culture στο αίθριο της ανακαινισμένης Stoas Αρσακίου. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να κάνετε μια βόλτα από την περιοχή, αν έχετε βρεθεί στον χώρο, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει και φεστιβάλ και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες εκεί. Τώρα λοιπόν στο Stoa Culture περιμένουμε συναυλίες να έρθουν, αλλά πραγματοποιείται και μια θεατρική παράσταση που ξεκίνησε χθες. Η πρώτη θεατρική παράσταση λοιπόν στο Αίθριο έκανε πρεμιέρα λοιπόν χθες και θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα μέχρι το τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για το έργο Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom, το οποίο έχει σκηνοθετήσει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, η Μαριάννα Κάλμπαρη. Ένα έργο λοιπόν που αφορμάται από τον γνωστό μύθο, αλλά τον αντιστρέφει με στόχο να μιλήσει για την καταπίεση της γυναικείας σεξουαλικότητας, το ρόλο μιας σύγχρονης ραψοδού. Αναλαμβάνει η ίδια η Μαριάννα Κάλμπαρη, ενώ η Χριστίνα Σουγιουλτζή γίνεται το γυναικείο σώμα που παλεύει με τα όρια του, με τους ρόλους που το αποδίδονται, με τα κοστούμια που καλείται να φορέσει. Και δεν είναι λοιπόν ένας τυπικός αργαλιός, δεν παράγει απλό ύφασμα, παράγει ζωντανή μουσική μνήμη και αφήγηση. Έτσι λοιπόν το μυρικό έπος πλέκεται με πρωτότυπα κείμενα και μύθους, παραδοσιακά και νέα τραγούδια, αυτοσχέδιες, ραψοδίες και οδές, και γίνεται ένα εργαλείο για να γράψουμε εκ νέου όλοι μαζί κάτω από τον ουρανό της Αττικής, τον Αττικό ουρανό, αυτή τη συλλογική μνήμη. Έχει πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον να δει κανείς την παράσταση σε αυτό το νέο χώρο στο κέντρο της πόλης, το A Culture.

G. Jordan και See You Again, με καταγωγή από το Μπαχρέιν, μας έρχονται από τον Καναδά αυτό το R&B ντουέτο που ζει στο και δημιουργεί στο Τορόντο. Λοιπόν, και διάβαζα και ήθελα να σας το πω αυτό το θέμα με τον καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη, που ήταν ο Ιούνιος, λέει, ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα σε πολλές χώρες και να προκαλούν αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι τα καλοκαίρια που έρχονται θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Αυτός ο καύσωνας είναι μια γενική δοκιμή για όσα έρχονται, δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής του Οργανισμού για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, λέει, θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου και τα κύματα καύσωνα δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ακραία φαινόμενα. Είναι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που γίνονται ολοένα συχνότερες, εντονότερες και μεγαλύτερης διάρκειας. Και διαβάζεις αυτό και έρχεται ένας κόμπος στο λαιμό. Πάντως, προειδοποιούν, λοιπόν, οι ειδικοί ότι κάθε καλοκαίρι το οποίο δεν προετοιμαζόμαστε είναι ένα καλοκαίρι που πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές.

Τα Pistols και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Μικρή διακοπή, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σεζάρε Έβορα και το Σοντάντ, τόσο κλασικό αλλά τόσο αγαπημένο. 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τρίτης και είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. 2 μήνες ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, και για να το συνδέσουμε με αυτό που λέγαμε στην αρχή, το άρθρο στο οποίο αναφερόμασταν. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6 ο Χρήστος Βουγιουκλέκης που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου ψεσμλέ και βάζει τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Ο Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, τρέχουν και διαγωνισμοί εκεί, παίρνετε μέρος, κάνετε like φυσικά και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα όπως κάθε απόγευμα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί συναντιόμαστε.

καθώς φεύγει αυτό στον αέρα μας, λέω να πάμε μέχρι τη Σύφνο αυτές τις ημέρες. Αν είστε ήδη εκεί, αν σκοπεύετε να πάτε, η Σύφνος τα τελευταία 11 χρόνια φιλοξενεί ένα μουσικό διαμαντάκι. Αυτό είναι το Μιουζιφάντο, το φεστιβάλ κλασικής μουσικής που κάθε καλοκαίρι μεταμορφώνει αυλές μοναστηριών, πλατείες και υπαίθριους χώρους του νησιού σε τόπους συνάντησης μουσικών και κοινού. Από χθες λοιπόν μέχρι και τις 6 Ιουλίου το Μιουζιφάντο επιστρέφει στη Σύφνο για 11η χρονιά με θέμα «Μουσική για όλους». Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες κλασικής μουσικής φυσικά, αλλά και jazz, χοροδιακές συμπράξεις, μουσικούς περιπάτους, παρουσιάσεις και παράλληλες δράσεις που απλώνονται σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι πρωινές ώρες είναι αφιερωμένες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για μουσικούς κάθε ηλικίας και επίπεδου. Η φετινή διοργάνωση αποκτά και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σύφνου Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου Καρόρη, του εκπαιδευτικού πυρήνα από τον οποίο γεννήθηκε η ιδέα του φεστιβάλ στη Σύφνο. Από την πρώτη στιγμή στόχος ήταν να φέρει τη μουσική πιο κοντά στα παιδιά του νησιού, αλλά και να αποδείξει ότι η κλασική μουσική μπορεί να είναι ανοιχτή και προσιτή σε όλους. Ένα εργαστήριο που έχει το όνομα της Φραγκίσκης Καρόρη, μια σπουδαία προσωπικότητα για την ελληνική μουσική και φυσικά για την ελληνική ραδιοφωνία και το ελληνικό ραδιόφωνο γενικότερα.

Κίσκη Καρόρη γεννήθηκε στην Αθήνα, έχει καταγωγή από τη Σύφνο. Και έφυγε το 2009 αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον χώρο της μουσικής και του πολιτισμού.

And Back to My Roots, λοιπόν, από εκείνα τα παλιά και τα αγαπημένα, και πολλά πολλά χρόνια πίσω μας πήγε αυτό το τραγούδι, νομίζω. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, 5 λεπτά για την ακρίβεια, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις, για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον κόσμο αυτή την ώρα, τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι κάπως τα βλέμματα στραμμένα στα Πετράλωνα σήμερα, και είναι στραμμένα και σε αυτούς τους ανθρώπους και που έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν αυτό το ξαφνικό. Και πάμε λοιπόν να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε στις μουσικές μας σε πολύ λίγο.

0: Κομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής, καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Enjoy yourself όσο γίνεται. Δηλαδή και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 24 λεπτά πριν από τις 6. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι το τέλος, να υποδεχθούμε, για να υποδεχθούμε την Κλαουντία Μάτολα στο, στην απογευματινή παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6. 24 λεπτά λοιπόν πριν από τις 6 μένουμε εδώ, μένουμε στο δικό μας κόσμο, στις δικές μας μουσικές, αυτές που ξεχωρίζουμε. Και θυμόμαστε Amy Winehouse τώρα.

Mark Ronson και Ray Suzanne από τις πολύ ωραίες στιγμές του 2026. Και έχει κάνει μια πολύ ωραία καταγραφή στο Αθηνόρα με Κωνσταντίνα Ηροδότου για τα μουσικά φεστιβάλ που παίζουν φέτος το καλοκαίρι εκτός Αθηνών. Και είναι πολύ ωραία αυτή η καταγραφή, γιατί τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα μας εμένα και αξίζει τον κόπο κανείς να ρίξει μια ματιά και να επιλέξει ανάλογα με το σημείο που θα βρίσκεται σε ποιο φεστιβάλ μπορεί να πάει. Η συζήτηση λέει γύρω από τα μεγάλα καλοκαιρινά φεστιβάλ επικεντρώνεται συχνά στην Αθήνα, ωστόσο κάθε χρόνο η περιφέρεια αποδεικνύει ότι διαθέτει τη δική της ισχυρή δυναμική. Φιλοξενεί, λέει, διοργανώσεις που όχι μόνο ανταγωνίζονται τις μεγάλες αστικές παραγωγές, αλλά συχνά προσφέρουν μια πολύ πιο αυθεντική εμπειρία από τα βουνά της Πίνδου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και από τη Θεσσαλία μέχρι τη Χαλκιδική. Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την ελληνική περιφέρεια να πρωταγωνιστεί στον πολιτιστικό χάρτη και λέω να κάνουμε μια στάση τον Αύγουστο κυρίως νομίζω στο Sunny Festival. Ελάχιστα ελληνικά φεστιβάλ διαθέτουν τη διεθνή εκτινοβολία του Sunny Festival, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους πολιτιστικούς θεσμούς της Μεσογείου. Ξεκινάει φυσικά σε λίγες ημέρες, 11 Ιουλίου, κρατάει μέχρι τις 15 Αυγούστου, όπου ο λόφος της Sunny's μετατρέπεται σε διεθνή μουσικό προορισμό. Γιατί λοιπόν το line-up φέτος κόβει την ανάσα, φέρνοντας στην Ελλάδα τον μυθικό Robert Plant, τον pop star James Arthur, τους εμβληματικούς The Waterboys και τους θρυλικούς Soul to Soul. Και το φεστιβάλ κλείνει το 15 Αύγουστο, η αυλαία πέφτει το 15 Αύγουστο, με την μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία της Βίκης Λεάνδρου.

το δεσί αυτό που θέλουμε, ή αλλιώς θα σε πάρω να φύγουμε σε αλληλεγγύη, σε άλλα μέρη, που λέγει και ένα παλιό δικό μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος 93,6 θα έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο δίωρο. Οπότε μείνετε μαζί της από τις 6 μέχρι τις 8. Εμείς αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο μαζί από τις 4 μέχρι και τις 6. Για τις δύο που πέρασαν, ο Χρήστος Βουιουκλάκης ήταν στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα να έχετε, καλή συνέχεια, καλές βόλτες επίσης. Γεια χαρά.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μουέβε λα σιντούρα μουλάτα, με το ωραίο αυτό φοβερό περιβάλλον στην Κούβα, το αφρολάτιν περιβάλλον. Κουαρτέτο Οριέντε ήταν στον αέρα μας. Ακούσαμε και Roots Train, βρεθήκαμε σε Τζαμάικα και Κούβα. Είναι απογευματάκι Τρίτης, πολύ πολύ ζεστό, 30 Ιουνίου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της παρέας. Λέμε τρόπους επικοινωνίας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airtaco.gr. Ένας ολόκληρος ωραίος, ωραιότατος κόσμος μουσικός και σε application στο κινητό σου, Ιταλία και Ισπανία. Μαρία Χωσέ Γεργό, People of the Moon, ο τίτλος του άλμπουμ στο 2026.

στο άλμπουμ People of the Moon που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Εκεί βρισκόμαστε στην Ισπανία, εκεί που η Ισπανία και η Ιταλία θα συναντηθούν. Μέσα από στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Εσείς απλά κάνετε ένα search Cosmos Radio και εμείς διαβάζουμε αυτά που γράφετε και στο Messenger. Ακολουθεί σελίδες μας στα social media. Bam Love στο 2026 και αυτό το έχουμε πει, είναι χρονιά που είχαμε πολύ ωραία πράγματα μουσικά. Ωραίες στιγμές. 12 Ιουλίου θα δούμε και την ΑΕΚΑ ζωντανά στην Τεχνόπολη.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Έτσι κάπως το 2000 με αυτό το άλμπουμ Πρόξιμα Εστασιόν Εσπεράντζα, ο Μάνου Τσάο δημιούργησε μια πολύ ωραία κατάσταση μακριά από τους Μάνο Νέγκρα, αλλά και πολύ κοντά. Στη Βραζιλία εμείς φτάσαμε. Καϊτάνο Βελόσο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Μένεται πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι.

0: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρα συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριών να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά έθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Crabb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Goodbye Henry από τη Ray σε ντουέτο με τον Al Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι ζεστό ζεστό Τρίτης 30 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Και την έκπληξη του 26 με τους Waterboys. Να διασκεδάζουν. Knocking on Heaven's Door. Αλλά είναι το φοβερό ότι είναι ακριβώς έτσι στην ενορχήστρωση τη Waterboy-key.

Knocking on Heaven's Door, λοιπόν, από τους Waterboys, με τραγούδια που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ, όπως αυτό, covers, διασκευές σε Bob Dylan και Willie Nelson. 17 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Τριπλή κυκλοφορία, λοιπόν, με κομμάτια από το παρελθόν, αδημοσίευτα τραγούδια και μερικές ηχογραφήσεις που είχε γράψει το συγκρότημα πριν από αρκετά χρόνια, δηλαδή ένα ολόκληρο χαμένο άλμπουμ έμεινε στο σιρτάρι 35 και χρόνια και τώρα κάπως έτσι το έφτιαξαν, το ξεσκόνησαν, έγραψαν και τραγούδια διασκευές και έρχεται στο 2026 και Willie Nelson έχει μέσα, αλλά εμείς θα ακούσουμε το Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson που μόλις κυκλοφόρησε και αυτό. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Πώς περνάει ο χρόνος, λέει ο Willie Nelson στα 92 του. Κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και ψάχνει αυτό το αγόρι που άλλαξε τη ζωή του στην πορεία του με μια κιθάρα στην πλάτη. Ο χρόνος φεύγει μέσα από τα χέρια μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχε νιώσει πολύ καλά ο Waters, σχετικά νέος, έτσι, στα 30 του, πολύ νέος, θα έλεγε κανείς. Ένιωσε ότι ο χρόνος φεύγει μέσα από τα χέρια μας, ότι εμείς προχωράμε, τα πράγματα, κάποια πράγματα αλλάζουν και κάποια πράγματα μένουν ακριβώς τα ίδια, ενώ εσύ έχεις προχωρήσει τόσο πολύ.

Ένιωθε κάπως ότι περνάει ο χρόνος μέσα από τα χέρια του και δεν καταφέρει να κάνει πράγματα. Έτσι, ενώ εκείνη τη στιγμή έγραφε το Dark Side of the Moon. Και είχε ήδη κάνει πόσο, όχι μόνο ο Waters, αλλά ένιωθε πραγματικά ότι δεν θα προλάβει να κάνει πράγματα. Τόσο όμορφα περιγράφει μέσα σε αυτό το αριστούργημα που εύκολα μπαίνει στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Για το πόσο περίεργο είναι αυτό το πέρασμα του χρόνου, ο τρόπος που το αντιλαμβανόμαστε, ότι κοιτάς τον ήλιο που είναι ακριβώς ο ίδιος, οι δρόμοι της γειτονιάς σου που μεγάλωσες, τα χρώματα, κάποια πράγματα μένουν ίδια και κάποια άλλα αλλάζουν τόσο πολύ που δεν έχεις κανένα έλεγχο πάνω σε αυτό. Και φτάνεις έτσι κοντά στο τέλος της ζωής σου, νιώθοντας ότι έχασες πολλά που δεν έκανες, που δεν είπες, που δεν έζησες. Και με ένα ticking clock, με ένα ρολόι που χτυπάει, μέσα από τα χέρια σου γλιστράει ο χρόνος. Και εσύ είσαι κολλημένος στα ίδια, έτσι ένιωθες στα 30 του, γράφοντας τον Dark Side of the Moon και αλλάζοντας την ιστορία της μουσικής. Time, Pink Floyd.

Jealous Lover ακούσαμε από το Foreign Tongues, από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, Κόσμος. 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Gitkin και Night Tripper. Στο 26 και αυτό, μέσα από το άλμπουμ Where the South Winds Wail.

Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Here comes the sun από την Joe Stone. Πάρα πολύ ευχάριστη εκτέλεση στο τραγούδι του George Harrison που έγραψε στον κήπο του Clapton με την κιθάρα του Eric Clapton. Joe Stone, λοιπόν, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. 5 λεπτά μετά τις 7, απογευματάκι Τρίτης 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει ο Ιούνιος με πανσέλινο, με μουσικές του κόσμου. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ μέχρι τις 8. Χρήστος Βουνιουκλάκης θα φροντίζει τον ήχο μας.
1: Cosmos Classic.

King Song Town, λοιπόν, Lord Creator. Κυκλοφορούν βέβαια διάφορα memes έτσι στο ίντερνετ που λένε διάφορα γνωμικά τη κακιά ώρα, που λένε ότι είναι έρευνα, είπε αυτό, που δεν το είπε καμία έρευνα αυτό. Και ειδικά ένα συγκεκριμένο τρόπο που πέτυχα, που έχει τον Σέρχιο Ράμος και τον Αϊνστάιν να βγάζει γλώσσα και λέει το σύνδρομο του μισάνθρωπου, ότι και καλά όποιος μισεί όλους τους ανθρώπους έχει πολύ ψηλό IQ. Όχι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια έρευνα που να λέει ότι οι μισάνθρωποι έχουν ψηλό IQ. Άμεση επίσημη επιστημονική συσχέτιση που να το αποδεικνύει αυτό. Όμως η κριτική σκέψη, ο κινησμός συχνά δείχνει ψηλή κριτική ικανότητα, η οποία συνδέεται με IQ που κάνει τους ανθρώπους πιο σκεπτικιστές, επιλεκτικούς. Ένα έξυπνο άτομο δηλαδή μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα ελαττώματα στο σύστημα ή στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είμαι μισάνθρωπος, συνήθως το αντίθετο συμβαίνει. Είναι απογοητευμένοι ιδεαλιστές. Συναισθηματική νοημοσύνη, το να μισεί κανείς μόνιμα και τυφλά, δείχνει έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης. Δυσκολία στη διαχείριση θυμού, κοινωνική αποξένωση. Γιατί όπως είπε, έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ωραίο αυτό που είχε πει ο George Bernard Shaw. Ότι όσοι δεν έχουν το χάρισμα της εύστοχης παρατήρησης, συχνά βαφτίζουν κινησμό αρνητικά την ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι. Μάλιστα είναι ακριβώς έτσι. The power of accurate observation is commonly called cynicism by those who have not got it. Ωραίοτατο.

Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φοβερό περιβάλλον μουσικό, έτσι. Κάντο Αρντίνο από το Los Ojos del Condor. Ερμάνος Γκουτιέρες, το είπαμε για το 26. Το έχει, το 26 το έχει, το έχει. Ακούσαμε πολύ καλά πράγματα. Αυτή τη χρονιά είχε το κάτι της της. Αυτή η χρονιά. Πάμε λίγο πίσω να ακούσουμε κι άλλη μια ωραία στιγμή που πήγε στα βραβεία Grammy παντού το 23. Με την όμορφη ιδέα του Luke Combs να διασκευάσει το Fast Car της Tracy Chapman από τα ωραιότερα τραγούδια

ακούμε και για αυτή την επιδημία της αντρικής μοναξιάς μιλάει μία ψυχολόγος, ακαδημαϊκός είναι, η Dr. Judy Ho, κλινική και δικαστική ψυχολόγος, ακαδημαϊκός συγγραφέας, η οποία σε συνεντεύξεις αναλύσεις έχει μιλήσει για αυτή την επιδημία. Ανδρικής μοναξίας λέγεται. Οι γυναίκες τρέχουν πίσω από τους άντρες που έχουν απομονωθεί. Male loneliness epidemic λέγεται. Και έχει γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Και έχει την εξής ανάλυση. Πιστεύει ότι ευθύνεται για όλο αυτό η συναισθηματική νοημοσύνη που δεν υπάρχει. Ότι οι άντρες έχουν έρθει σε ένα σημείο, ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι είναι θύματα, όχι φταίχτες αυτού του φαινομένου. Το σύστημα φταίει ουσιαστικά, ότι υπάρχει το στερεότυπο του σκληρού άντρα. Από μικρή ηλικία τα αγόρια συχνά αποθαρρύνονται από το να κλάψουν, να δείξουν αδυναμία. Δεν μπορούν να διαχειριστούν δηλαδή ουσιαστικά τα συναισθήματά τους και να τα επικοινωνήσουν. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλά πράγματα. Έχει μιλήσει και ένας φοβερός άνθρωπος που είχε γράψει και το How Good Men Turn to Evil με το πείραμα του Milgram, ο Φίλιπ Ζιμπάρτο, που έφυγε και από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια. Είχε μιλήσει γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια πριν ξεσπάσει όλο αυτό και γίνει θέμα, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα από τα έρευνα που έχει γίνει με το πορνό και τα video games, και ότι έχει γίνει rewire ο εγκέφαλος των αντρών. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στις επιδόσεις του σε όλους τους τομείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Στην Αργεντινή με Kevin Johansen, ο Ainada Common Goal, Κόσμος 93,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμη. Κλάουντια Μάτωλα σε ένα road trip, μουσικό Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. 30 Ιουνίου, έτσι κλείνει ο Ιούνιος με μία παντσέλινο, με ζέστη και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Tumbao Experience, Sam Wyman και Love Me or Leave Me. Καλοκαιρινό Love Me or Leave Me, έτσι, το 26.

30 Ιουνίου, σήμερα 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου το 34. Έγινε ένα αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στους κόλπους του Ναζιστικού Κόμματος. Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών είναι το Σαββατοκύριακο εκείνο το 1934, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, σε ένα τουριστικό θέρετρο στα περίχωρα του Μονάχου. Πρωταγωνιστές ο Αδόλφος Χίτλερ, οι άμεσοι συνεργάτες του Γκέρινγκ, Χίμλερ, Γκέμπελς και Χάιντριχ, το παρεάκι αυτό, και ήταν αυτή η βραδιά, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών που έμεινε στην ιστορία. Αυτή η νύχτα 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.

0: Ο Ζαφύρος με τον Μπόσα Κουμπάνα. Η Κάμερον Δίας, όχι ότι περιμέναμε από την Κάμερον Δίας για απλό common sense, απλή κοινή λογική, απλή. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ σε κάποια πράγματα που καμιά φορά ξεχνάμε κάθε μέρα την αλήθεια και την πραγματικότητα. Έτσι, σε μια εκπομπή στο Access Hollywood, στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου της για την ευεξία, η Κάμερον Δίας μίλησε γιατί τη θυμώνει πολύ, τη θυμώνουν κάποιες λέξεις, κάποιες συμπεριφορές των ανθρώπων, ότι έχουν γίνει, έχουν σταθεροποιηθεί με έναν τρόπο, είναι κανονικότητα. Λέει, με ενοχλεί η λέξη αντιγύρανση, λέει, οι διαφημίσεις δίνουν λάθος μηνύματα. Η βιομηχανία της ομορφιάς. Η λέξη αντιγύρανση, λέει, δεν υπάρχει. Με τρελαίνει, λέει, η Κάμερον Δίας κάθε φορά που τη βλέπω. Πραγματικά. Δεν υπάρχει, λέει, τέτοιο πράγμα. Όμως η αντιγύρανση. Όλοι μεγαλώνουμε. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσουμε αυτό. Είναι τρομερό, εξήγησε, ότι πολλές γυναίκες νιώθουν στεναχώρια που μεγαλώνουν, επειδή πιστεύουν ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν αποτύχει αν δεν δείχνουν πλέον 25 ετών. Οι γυναίκες, λέει, το παίρνουν προσωπικά. Αυτό είναι το λάθος, ότι μεγαλώνουν. Όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο. Και οι άντρες και οι γυναίκες πιστεύουν ότι απέτυχαν κανείς επειδή δεν μοιάζει 25. Είναι τρελό το να μεγαλώνεις, και σε αυτό έχει δίκιο. Είναι προνόμιο. Δεν καταφέρνουν όλοι να γεράσουν. Αυτό είναι που ξεχνάμε.
1: You make me feel so young.

So Young από το Michael Bublé. Όποιος έχει χάσει ανθρώπους νέους σχετικά, δεν το βλέπουν έτσι τόσο εύκολα για αυτό που λέει και η Cameron Diaz, γιατί είχε χάσει τον πατέρα της στα 58. Γι' αυτό μπορεί και το βλέπει αυτό πολύ καθαρά, τι προνόμιο είναι να ζει κανείς και να μπορεί να γεράσει έτσι. Πολύ ωραία όμως το είχε σχολιάσει ο Bill Maher, πάρα πολύ ωραία, στην εκπομπή του. Είχε κάνει μια ολόκληρη ανάλυση για τον ηλικιακό ρατσισμό της Δύσης, συγκρίνοντάς τον με το σεβασμό που δείχνουν άλλες κουλτούρες στους ηλικιωμένους, και γι' αυτό η κοινωνία είναι άρρωστη κατά κάποιο τρόπο και η υποκρισία τόσο μεγάλη. Αυτό που λέει και ο Λιαντίνης, ότι η νεότητα έχει γίνει είδωλο. Αυτό είναι το λάθος. Ζούμε σε μια κουλτούρα που έχει πάθει αιμονή με το να δείχνει και να παραμένει νέα, με αποτέλεσμα να θεωρεί τους ηλικιωμένους αόρατους, λιγμένους. Η εμπειρία πετάγεται στα σκουπίδια, ενώ σε παραδοσιακές κοινωνίες όπως την Ασία η μεγαλύτερη ηλικία θεωρούνται οι σοφοί της φυλής της κοινότητας. Στη σύγχρονη Δύση τους αντιμετωπίζουμε συχνά ως βάρος. Η Λάνα Ντελερέη το θέτει ωραία, γιατί πέρα από τον ναρκισισμό, που είναι και αυτό μια μεγάλη επιδημία, και το είχε πει και η Έλενα Πλάτωνος στην Καθευτοποιία πολλά πολλά χρόνια πριν, που το είχε παρατηρήσει και γι' αυτόν τον λόγο έγραψε την Καθευτοποιία, η Λάνα Ντελερέη το λέει αλλιώς, ότι πίσω και από όλο αυτό υπάρχει και ένας φόβος ότι κανείς μπορεί να μην αγαπηθεί επειδή δεν είναι νέος και όμορφος, όπως το λέει. Young and Beautiful, Λάνα Ντελερέη.

Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Χρήστος Βουλιουκλάκης ρύθμιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Βραδάκι Τρίτης με Παντσέλινο, έρχεται 30 Ιουνίου, έτσι φεύγει ο Ιούλιος και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Αλσέο Βαλέντσα, Ζαζ, Λαμπέλ Ντεζού, Κόσμος, στα ραδιοφωνά σας, φιλιά.

0: Λίζα Μπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together.
1: Αυτή είναι η Saint Germain.
0: Put your hands together one time.
1: Τι ωραίο.
0: I want you to get together.
1: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω έχει μια κίνηση. Λες και είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Γελάει ο Χρήστος. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Υπάρχουν δύο τινά. Το ένα είναι ότι είναι 30 Ιουνίου και αύριο είναι 1η Ιουλίου. Και ξέρεις, από αύριο, Χρήστο, ξεκινάνε οι επίσημες άδειες. Μπράβο, ακριβώς. Γιατί ο δρόμος που πάει για το αεροδρόμιο, για την Ιατική Οδό, είναι γεμάτος και η Φυσία είναι γεμάτη. Κάτω στο κέντρο. Εντάξει, έγινε όλο αυτό το φοβερό στα Πετράλωνα που έχει καπνό παντού με την κατάρρευση του κτηρίου. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα κέντρο, έχει σήμερα μια πόλη η οποία είναι λίγο ανάκατη. Αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς είμαστε εδώ. Αν μη τι άλλο, φίλες και φίλοι, βάλτε λίγο πιο δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Ακούστε ωραία πράγματα. Έχει σήμερα και John Legend στο Ηρώδιο. Έχει αύριο και Μόμπι. Έχει και Beth Hart. Έχει και ποδόσφαιρο. Έχει και Μουντιάλ. Έχει ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Καλή διάθεση να έχετε πάνω απ' όλα. Got to be tough. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Και όχι μόνο, και ζέστη.

Tutsi Bertucci and the Maytals. Got to get tough. Got to be tough. 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό είναι το Higher, αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στα ημίχρονα κυρίως. Παίζουν αυτό, εντάξει, αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία είναι, αν θέλετε, και από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ, αλλά παίζουν ιδιαίτερα Φίλες και Φίλοι και Bon Jovi. Όχι μόνο παίζουν και το You Give Love, Bad Name και κάνα δύο άλλα κομμάτια του Bon Jovi που τα ακούμε στα ημίχρονα και στο λεγόμενο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες. Είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα. Μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ, είδαμε και την έκπληξη. Ακούω κάθε μέρα το πρωί και το μεσημέρι και το Γιώργο Μουχταρίδη, αλλά εκεί και το Λεωνίδα με το Γιάννη να κάνουν τα προγνωστικά, εν πάση περιπτώσει, των αγώνων. Έχει ενδιαφέρον. Χθες το βράδυ, πάντως, εγώ ξενύχτησα κοιτώντας την Ολλανδία με το Μαρόκο στα πέναλτι. Βέβαια, θα έπρεπε η Ολλανδία να έχει φάει 3-4 γκολ κανονικά μέσα στο παιχνίδι, σε σχέση με τη Γερμανία που με το στανιό. Αλλά όταν παίζεις και πας στα πέναλτι, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Να δούμε σήμερα, γιατί σήμερα έχει ακτή. Φανταστούμε Νορβηγία τώρα που παίζεται το παιχνίδι και είναι 20 λεπτό, γιατί στην ΕΡΤ είμαστε, έχουμε παντού οθόνες, τηλεοράσεις. Ωραία, τα βλέπουμε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ρίχνουμε και κλεφτές ματιές με την Νορβηγία και την ακτή Λεφαντοστού. Στις 12 έχει Γαλλία-Σουηδία, πολύ ενδιαφέρον ομοίως. Και στις 4 για τους ξερίχτηδες οι Λατινοαμερικάνοι, Μέξικο με Εκουαδόρ. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Φανταστείτε να ήταν σε καμιά Ιαπωνία και να έπρεπε να κοιτάς μπάλα από τις 6, 7, 8 η ώρα το πρωί, 10, 11. Ναι, δεν είναι καλύτερα, Χριστό. Εντάξει, καλύτερα είναι να κάθεσαι να κοιτάς ποδόσφαιρο με τη δροσούλα. Αλλά μου πεις, Αλέκης, δουλειά. Όλοι ζοριζόμαστε να ξυπνήσουμε λίγο αυτές τις μέρες. Αλλά, φίλες και φίλοι, το ποδόσφαιρο κάθε 4 χρόνια το βλέπεις. Και τέτοιες ομάδες και τέτοιους παίκτες. Και τώρα αρχίζει σιγά-σιγά και γίνεται έτσι ζεστό όλο αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, αρέσει δεν αρέσει. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Instagram έχουμε 25 για τα 25. Κληρώνουμε βιβλία, φίλες και φίλοι, καινούργια βιβλία για αυτό το καλοκαίρι. 5 πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού με 5 βιβλία. Θα ακολουθήσουν άλλες 4-5 λοιπόν για 25 για τα 25 χρόνια του κόσμου. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 1η του μήνα. Οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Όπως έχουμε και προσκλήσεις για το Jose James, για το live του Jose James στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα στις 6 του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή στέλνετε μηνύματα μόνο στο Instagram και μόνο στο Facebook. Έχουμε προσκλήσεις για το Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής για την Παρασκευή. Ο διαγωνισμός λήγει μεθαύριο. Ωραία πράγματα και στο Facebook και στο Instagram. Μπαίνετε, κάνετε follow και like. Όχι στις σελίδες μόνο, κοιτάτε τα reels, εκεί τρέχουν οι διαγωνισμοί, γράφετε τα σχόλιά σας και αυτόματα, εάν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους και εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες, ό,τι υπάρχει. Τα βλέπουμε λοιπόν εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας, αυτομάτως και απαντάμε. Όπως πολύ σωστά λέει και ο φίλος ο Γιώργος, το καλησπερίζουμε στο Viber. Επίσης από αύριο 1η Ιουλίου αρχίζουν και οι διακοπές για εσάς τους εκπαιδευτικούς. Πολύ σωστά. Heard it through the grapevine. Ο Γκραν Λάσλο.

0: Κόσμος 93,6.
1: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού.

Ναταλία Λαφουγκάρδε και το Κόκο Σέλα Πλάγια. Είναι για τις παραλίες αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 3η 30 Ιουνίου των Αποστόλων. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Αποστόλιδες, Αποστολίες, χρόνια πολλά σε όλους. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί εξακολουθείτε και στέλνετε μηνύματα για την ονομαστική γιορτή, την χθεσινή. Να είστε όλοι καλά. Θα σας απαντήσω σε όλους. Σας δίνω το λόγο μου. Θα προλάβω αυτές τις μέρες και στο Facebook και στο Instagram και στις προσωπικές μου σελίδες. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είμαι πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς σε όλο τον κόσμο και όλους εδώ πέρα τους φίλους, συναδέλφους που έχουμε ευχηθεί και μου έχουν ευχηθεί αυτές τις μέρες για την ονομαστική εορτή. Βέβαια, προχθές το βράδυ, την Σάββατο προς Κυριακή, έγινε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, φίλες και φίλοι, στο Nissan Stadium στην Αμερική, στο Νάσβιλ. Εκεί, όπως είχαμε πει εδώ και ένα χρόνο, ο Alan Jackson αποφάσισε, ένα θρύλος της country μουσικής, και δεν είναι και μεγάλος, είναι 67 χρονών

Ο Alan Jackson αποφάσισε να σταματήσει την μουσική του καριέρα. Μιλάμε με τον Garth Brooks αυτή τη στιγμή. Ο Alan Jackson είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων σε αυτό που ονομάστηκε neo-traditional country στην Αμερική. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που το έφτιαξε, που το πέρασε μέσα στην αμερικάνικη κουλτούρα, όχι μόνο της country, στην αμερικάνικη κουλτούρα για να το λέμε, αλλά έχοντας δυστυχώς ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είναι γενετικό, όπως το είπε, το είχε και ο πατέρας του, το είχε και ο θείος του, μια νεφρική εκφυλιστική πάθηση που καθιστά και το περπάτημα και την ισορροπία του γενικά όλο πιο δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πολλές φορές να βγαίνει πάνω στη σκηνή. Τα τελευταία χρόνια βλέπαμε τον Alan Jackson να βγαίνει πάντα με κάποιος να τον κρατάει, και έλεγε ήθελα να σταματήσω πια να βγαίνω πάνω στη σκηνή έτσι, γιατί νόμιζε ο κόσμος ότι είμαι μεθυσμένος. Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά έχει μία νόσο, μία ανίατη εκφυλιστική πάθηση που δυστυχώς τον αναγκάζει πάντα να στέκεται και να βαστάει κάπου για να μην πέσει. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αποφάσισε, κάνοντας την ισορροπία πάνω στη σκηνή και γενικά όταν είναι όρθιος, να είναι όλο πιο δύσκολο και πιο δύσκολο, να κάνει farewell tour προχθές. Λέω και πάλι, μόνο 67 ετών ο Alan Jackson. Πρέπει να μαζεύτηκαν 60.000 άνθρωποι στο Nissan Stadium και άλλες 100.000 άνθρωποι έξω από το στάδιο. Και τραγούδησε ο Λουκ Μπράιαν, η Λένι Βίλσον, ο Λουκ Κόμς, ο Κόντι Τζόνσον, όλοι οι πάντες, η Little Big Town, ο Τζον Παρντί, ενώθηκαν με μέλη της οικογένειας στο κόκκινο χαλί. Έπιασε μια ασύλληπτη μπόρα, και όταν μιλάμε για βροχή όπως το Μουντιάλ προχθές, που βλέπαμε και σταμάτησε το παιχνίδι και έγινε διακοπή, εξαφανίστηκαν 60.000 άνθρωποι κάτω από τα υπόστεγα, και μετά από 2 ώρες που έκοψε η βροχή, γιατί υπήρχε κίνδυνος για αυτές τις φοβερές καταιγίδες που έχουμε δει και στο Μουντιάλ, εμφανίστηκαν όλοι ξανά και έγινε κανονικά η συναυλία. Ένα από τα κομμάτια που ερμήνευσε ιδιαίτερα αγαπημένο του Alan Jackson ήταν φυσικά και αυτό, το παλιό του Eddie Cochran, Summertime Blues.

Αυτή είναι η Λουσέν. Λέγαμε νωρίτερα για τον Άλαν Τζάκσον. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και στο Άργος, εκεί στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από ψηλά, από τα βουνά και από τα ορεινά και από τα παιδινά, έτσι. Και από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και του κόσμου και αν μας κάνει τα ακρόαση, εδώ είμαστε εμείς. Μας ακούτε από τον κόσμο 93,6, μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, live alive, on demand τις εκπομπές, ό,τι θέλετε ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βάζετε και στο Spotify να ακούσετε την λίστα με τα καλοκαιρινά μίξ, τα καλοκαιρινά τραγούδια, μάλλον όχι το μίξ, λάθος, τα καλοκαιρινά τραγούδια, την λίστα στο Spotify που έχουμε ήδη ανεβάσει με τις επιλογές, τις καλοκαιρινές επιλογές του κόσμου. Μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά πράγματα μέσα από την σελίδα μας στο Spotify. Γράφετε κανονικά, πληκτρολογείτε Cosmos Radio και μπαίνετε μέσα στην playlist Cosmos Best of Summer 2026. Πάρα πολλά τραγούδια, ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Και το Summer Radio φυσικά μέσα από την πλατφόρμα, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Εκεί ακούτε με την σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου όλες τις μουσικές που φτιάχνουν το soundtrack του καλοκαιριού. Μου ζητάτε να ακούσουμε Beth Hart. Φυσικά και θα ακούσουμε Beth Hart. Θα ακούσουμε σε λίγο. Να και κάτι καινούριο.

είχα ρωτήσει κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο την Beth Hart τι προτιμάει περισσότερο, αν προτιμάει να βρίσκεται μέσα στο στούντιο ή αν προτιμάει να τραγουδάει και να έρχεται σε επαφή με το κοινό, με τον κόσμο. Και ξέρετε, η επαφή με το κοινό και με τον κόσμο σε ένα καλλιτέχνη είναι τελώς διαδραστικό. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες όπου θέλουν να ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, να τραγουδάνε, να παίζουν ανεξαρτήτου είδους και μουσικής. Δεν έχει να κάνει. Θυμάμαι πριν από δεν ξέρω κι εγώ πότε, ο Ντίλαν έβγαινε πάνω στη σκηνή και έπαιζε με την πλάτη γυρισμένη στον κόσμο. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα ότι ο Ντίλαν ήταν αντιδραστικός. Απλά αυτό ήταν ο Μπομπ Ντίλαν. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που θέλουν να βρίσκονται μέσα στον κόσμο, θέλουν να τραγουδάνε με τον κόσμο. Θέλουν να έχουν αυτή τη δράση και την αντίδραση με τον κόσμο και είναι επιδραστικοί επάνω στη σκηνή, όπως Καλή Ώρα και η Beth Hart. Θυμάμαι λοιπόν ότι μου είχε πει ότι είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, αλλά όταν μου λέει έπαιξα στο Royal Albert Hall, εκεί κατάλαβα πραγματικά πόσο πολύ ο κόσμος αγαπάει αυτό που κάνω. Και θυμήθηκα αυτό το κομμάτι, το οποίο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το παίξει και αύριο.

Κάπως έτσι το υπολογίζω αύριο το βράδυ το live της Beth Hart, εκεί που θα βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Και θα είναι και ωραίο, γιατί θα βρίσκεται μέσα στο κύλο της σκηνής. Θα είναι ακριβώς δίπλα στον κόσμο και θα είναι και το μοναδικό live από ό,τι βλέπω στο tour της, όπου θα παίξει unplugged, θα παίξει δηλαδή μόνο με τον John Nichols επάνω στην σκηνή. Ο John Nichols θα παίξει κιθάρα, πιάνο, μπάσο, τύμπανα εν πάση περιπτώσει και κιθάρες θα παίξει η ίδια η Beth Hart. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα είναι ένα ατμοσφαιρικό solo show, το οποίο δεν γίνεται συχνά αυτή τη στιγμή και θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι.

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester. I mean the Godfather. Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Rebellion, η Kelly Boss. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 30 Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι πρωτομηνιά και λέμε καλό μήνα και θα πούμε καλό μήνα στο Λυκαβιτό, γιατί θα είναι νομίζω ό,τι πρέπει το αυριανό βραδινό live. Και λέω για, για την Beth Hart, όσοι έχετε ήδη βγάλει στήρια για το Moby, μια χαρά, δεν το συζητάω, είναι sold out έτσι κι αλλιώς. Ο Moby δεν είναι sold out την Beth Hart, επειδή μίλαγα με κάποιον από την παραγωγή από το live της Beth Hart, έχει έρθει και ένας κρουστός για να γεμίσει, να το κάνουν pure unplugged πάνω στην σκηνή. Και μαθαίνουμε, φίλες και φίλοι, το ότι έχουν έρθει πάνω από 250 τραγούδια request για να τραγουδήσει η Beth Hart αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Να δούμε άραγε από όλα αυτά τι θα πρωτοτραγουδήσει και τι θα πρωτοπαίξει. Έτσι κι αλλιώς το ρεπερτόριο της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια πολύ δημιουργική φάση καριέρας της. Θα πούμε πολλά και άλλα πράγματα βέβαια μεθαύριο και φυσικά αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Μην το χάσετε. Είναι ένα live το οποίο δεν θα το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε συχνά. Όχι μόνο από την Beth Hart, γενικά από τους καλλιτέχνες να μπουν μέσα στη διαδικασία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να σας το πω και έτσι απλά. Ένας καλλιτέχνης που παίζει rock και παίζει blues, ανεξάρτητα από το κομμάτι της jazz που ούτως ή άλλως αγγίζει τα unplugged sessions πολλές φορές, και αν δεν είναι ηλεκτρικό, να μπαίνει μέσα στη διαδικασία να παίξει unplugged μπροστά σε κόσμο και να παίξει μαζί με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και έχουμε την ευκαιρία να το δούμε, όπως θα το δούμε και στο Jose James, φαντάζομαι. Ανεξάρτητα εάν θα είναι λίγο πιο ηλεκτρικός ο Jose James, και λόγω του άλμπουμ του και λόγω της παρουσίασης για τα 50 χρόνια του Want Me, του Marvin Gaye, του άλμπουμ, όπου εκεί το πρώτο μέρος θα είναι Marvin Gaye, γιατί είναι και ακουστικό, είναι και instrumental ο δεύτερος δίσκος του Marvin Gaye, οπότε εκεί με την Gina Moses θα τραγουδήσουν ειδικά τους κομμάτια. Εγώ θέλω να ακούσουμε εκεί, κι αν θα κάναμε ένα ωραίο γκάλοπ, θα έπρεπε να ακούγαμε εκεί και 2-3 κομμάτια του Marvin Gaye πέραν από το I Want You που κλείνει 50 χρόνια και είναι tribute 50 years album, να ακούγαμε, ξέρω εγώ, και 2-3 άλλα τραγούδια. Θα ήθελα να ακούσω το Let's Get It On ή το What's Going On από τον Jose James. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το απογειώσει το κομμάτι. Θα το δούμε όλα αυτά. Καλησπέριζουμε καταρχήν τον Πάπη Δούκαρο που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία, εκεί που σήμερα το βράδυ παίζει με την Γαλλία, ακριβώς στις 12. Art de Soleil. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια που μπορεί κανείς να ακούσει από τον Townes Van Zandt, το Million Dollar Bills. Και αυτή είναι η National, παρέα με τον Matt Berninger. Θα τον δούμε σε 15 μέρες στην Αθήνα. Στο ΆΚΑ. Εκεί θα βρίσκονται η Cure, η Florence and the Machine, σε ένα από τα πιο δυνατά live του φετινού καλοκαιριού.

14 του μήνα λοιπόν, Florence and the Machine στο μεγάλο live που περιμένουμε στο Eject Festival. Την ακριβώς την επόμενη μέρα θα εμφανιστούν οι Cure, όπως κοιτάω εδώ στο πρόγραμμα, και το έχουμε φυσικά αναφέρει, όπως και με τον Matt Berninger, και το ακούτε και στα trailer στο ραδιόφωνο. Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που τον είδαμε φέτος το χειμώνα για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιλάμε για τον Brian Jackson, έναν άνθρωπο, έναν μουσικό ακτιβιστή, παραγωγό και μουσικό, που φυσικά έγραψε σπουδαία καριέρα και διέπραξε σοβαρότατη πορεία, μεγάλη μουσική. Με τον Jill Scott Heron. Και όχι μόνο με το The Revolution Not Be Televised, αλλά με πολλά πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Is that jazz? Καλή ερώτηση.

Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης με άποψη, με σθένος, ακτιβιστής. Σίγουρα είδε την Αμερική μέσα στην περίοδο που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να μας το εκφράσουν αυτό εν ζωή. Μιλάμε δηλαδή για τις αρχές δεκαετίας του 70, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μετά το Woodstock και μετά και λίγο πριν γίνει το Watergate. Εκείνη η ταραγμένη περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν πολλοί καλλιτέχνες που την έζησαν και πολύ περισσότερο αυτό που έκανε, ηχογράφησε και πέρασε και ως μήνυμα ο Brian Jackson τότε παρέα με τον Jill Scott Heron, και αυτό το spoken word, την μουσική όπου πάντα είχε μέσα τον στίχο, και αυτόν τον στίχο που δεν αγγίζει μόνο την ποιητική όπως κάνει ο Dylan, αλλά έγινε trend και αργότερα μετά από χρόνια έγινε και καθεστώς, γιατί πάνω σε αυτό στηρίχθηκε όπως ξέρετε η R&B, στηρίζεται σήμερα η hip hop, μέχρι και η trap και όλες οι υπόλοιπες μουσικές. Όλα αυτά για τον Brian Jackson. Και αυτή είναι η Lani Wilson. Είναι ένα από τα πιο hot ονόματα τα τελευταία 6-7 χρόνια στην country μουσική. Και όχι μόνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Το και μας έρχονται από τη Μούρθια, από την Ισπανία. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, λέμε καλό μήνα. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι έχει σκοτεινιάσει εκεί ο καιρός και δεν έχει σκοτεινιάσει γενικά από την λόγω του ότι αρχίζει και πέφτει το βράδυ. Μιλάω για αυτή τη φωτιά που έχει πιάσει το Ρεόκαστρο, όπου αγνοείται και το παιδί του άνδρα που βρέθηκε δυστυχώς νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πολλοί πυροσβέστες έλεπα και εικόνες νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Η φωτιά πολύ κοντά στα σπίτια. Δυστυχώς, ναι, έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, και μιλάω για τις φωτιές, όπως και στη Βόρεια Μακεδονία, εκεί στο Κιλκής, που έχει πιάσει μια φωτιά. Είναι κάτι το οποίο κάθε καλοκαίρι πια το βιώνουμε, το θέλετε από θέμα εμπρησμών, το θέλετε από θέμα της κλιματικής αλλαγής, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο λόγος. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο καίγονται εκατομμύρια στρέμματα αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο ανεβαίνει η θερμοκρασία, κάθε χρόνο έχουμε καλοκαίρι λίγο νωρίτερα με τις ζέστες και με τις υγρασίες, και κάθε καλοκαίρι πραγματικά το βιώνουμε όλο αυτό στο πετσί μας.

Roy Henry, λοιπόν, this music may contain hope. Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον Al Green. Ο Al Green που έβγαλε ένα extended play με 4 τραγούδια το από τον Ιανουάριο, και σίγουρα κάθε φορά που ηχογραφεί και βγάζει κάτι καινούριο ο Al Green, δημιουργεί την αίσθηση, δημιουργεί ένα διαφορετικό πραγματικά μουσικό περιβάλλον, κάτι το οποίο αυτό είναι μοναδικό, και είναι και μοναδικό αν θέλετε στο είδος του, έτσι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είτε μιλάει είτε τραγουδάει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι, το είπαμε, είναι 2-3 άνθρωποι που μπορούσαν και μπορούν να το κάνουν. Έβαζα τον Teddy Pendergrass, έβαζα τον Barry White, σίγουρα τον Al Green είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ίσως και φυσικά τον Lou Rawls. Σε αυτό ακριβώς το blues, jazzy, soul, R&B μουσικό ιδίωμα, ο μέτρ του είδους. Από το τελευταίο άλμπουμ της Ράι, αύριο θα ακούσουμε και ένα από τα 4 κομμάτια από το extended play του Al Green που ηχογράφησε το Γενάρη που μας πέρασε. I put a smell on you.

Rufus Wainwright λοιπόν, από το τελευταίο live που έδωσε, εξαιρετικό live πραγματικά, στα τραγούδια του Kurt Weill, και νομίζω ότι αυτός ο ήχος πραγματικά που έχει φτιάξει και εδρεώνει, αν θέλετε, στην παγκόσμια μουσική σκηνή τον Rufus Wainwright, είναι και ο ήχος που του ταιριάζει απόλυτα, αυτό το baroque rock, αυτή η pop opera, και αυτή η οπερέτα, αυτός ο ήχος που είναι ιδιαίτερος. Πρέπει να έχεις και τις φωνητικές ικανότητες και ιδιότητες για να μπορείς να τραγουδήσεις έτσι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο ήχος που αρμόζει και ταιριάζει ιδιαίτερα στον Rufus Wainwright.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό μήνα για αύριο, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να σβήσουν οι φωτιές σήμερα το βράδυ και στη Βόρεια Ελλάδα και εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Βορρά που βλέπουμε ακόμα φωτογραφίες εκεί στο Ωραιόκαστρο. Μακάρι να μην υπάρχουν τέτοια και άλλα προβλήματα, φίλες και φίλοι, και πολύ περισσότερο μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θέματα. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Σας αφήνω με τους Calibro 35. Έτσι, για να σας αποχαιρετήσω για απόψε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε καλά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

gonna cut them down. Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

στα καινούρια το κομμάτι από τους Τζάβα που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McCanaff μαζί με το ακορτεόν του. Ο Bou du Bar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, ο Λιντοβίκ Ναβαρέ είναι εδώ. Εδώ υπέγραφε Soul. Le Vicomte είναι το κομμάτι.

together.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο, να γνωρίζετε πως είναι ό,τι ώρα το θελήσετε στη διάθεσή σας.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος Radio.gr. I am the master of sound.
3: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Δεύτερη ωρίτσα. Εδώ είμαστε κι εμείς. Οίκος Αντοχής Αμυχτός. Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές. Και ο Αλέξανδρος Κασελάκης.

οι Soul Adventure που βρίσκονται στη Βαρκελόνη φτιάχνουν αυτό το Cummins κομμάτι στη Παντσίτα Records που αγαπά τη Reggae.

0: broken down.
1: Amadou Mariam.
2: La l'amour.
3: Το Christophe Mae δίνει χώρο σε αυτή την περίφημη αγάπη που ένιωσαν ο Αμαντού και η Μαριάμ. L'amour, το κομμάτι.

αυτός εδώ έρχεται με το όνομα Arthur H. El Magnifico είναι το παιχνίδι που φτιάχνει.

Η Kerala Dust, An Echo of Love είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους και μας εξηγούν ακριβώς πως περνάει το φως από τη χαρά.

on the flooded floor.

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που αντέχει στον

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε